0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: To do this here. We did this in the first show and we're going to do it again now.
3: Thus breaking a long-standing tradition. We love to break traditions.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου, στις Αχαρνές, εντοπίστηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 62χρονος γιος της. Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα μέχρι να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση. Εν αναμονή του πορίσματος των ελέγχων που διενήργησε τις τελευταίες 3 ημέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου Παρουσία Τεχνικών του Δήμου, ο κύριος Δούκας άφησε σαφείς αιχμές για αφωνία των αρμόδιων φορέων και του Υπουργείου και ζήτησε να διενεργηθούν νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Για τον Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο, όπως ξεκαθάρισε. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στη σχολική κοινότητα, επεσήμανε και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Σιγή χθείο στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει κάνει ακόμη αποδεκτή την πρόταση. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στο δίκτυο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Οι εξελίξεις αποτελούν συνέχεια τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις ΗΠΑ ρωσικού ντίζελ. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν επανεβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί, με κοινή επιστολή του ζήτησαν την άμεση ανάκληση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή, τροφοδοτώντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε ανεπαρκή την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιρανική πρόταση για επανελειτουργία του στενού του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 2 δεξαμενόπλια χτύπησαν σε υποθαλάσσιες νάρκες, ενώ διέπλυαν το στενό. Η Χούθη της Ιεμένης, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή των ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία. Με αποποίηση ευθυνών και εκτόξευση αλληλοκατηγοριών, οι απολογίες των 11 συλληφθέντων για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, τηλεπαρουσίαστης Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 κακουργηματικά αδικήματα. Συνελήφθησαν 8 μέλη εγκληματικής ομάδας που είχε διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με το πρόσχημα του υπαλλήλου ΔΔΕ ή εταιρείας τηλεφωνίας ή λογιστή, αποκομίζοντας περισσότερα από 800.000 ευρώ. Δρούσαν τουλάχιστον από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλιστικούς πυράβλους προς την Ανατολική Θάλασσα, όπως έγινε γνωστό από τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας, λίγες ημέρες αφότου η Σεούλ προχώρησε σε δοκιμή υπερηχητικού οπλικού συστήματος. Το Υπουργείο Άμυνας στο Τόκιο έκανε λόγο για 2 βαλιστικούς πυράβλους που έπεσαν στη θάλασσα μακριά από την Ιαπωνική ΑΟΣ. Αμερικανίδα δικαστής διέταξε την άμεση αναστολή διαφημίσεων που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους και παρουσιάζουν τον Ντόναλντ Τραμπ εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε χθες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η 6η αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Στα σκορ της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Και ο καιρός, νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία ως 24 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Κοιμόμενος χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος. Η παράσταση θρύλος που συγκλώνησε χιλιάδες θεατών σε όλη την Ελλάδα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο Καλλιρόης από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 7 για λίγες παραστάσεις. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά, ο Γιώργης Κοντοπόδης. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Κοιμόμενος χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος του Άγγελου Ανδρεόπουλου στο Θέατρο Καλλιρόης.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Θανάσιμα τραυματισμένη με αμοιχές στο πρόσωπο και σημάδια στο λαιμό βρέθηκε τη νύχτα 89χρονη στο σπίτι της στις Αρχαρνές. Πρόκειται για εγκληματική ενέργεια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που έσπευσε στο σημείο. Προσήχθηκε και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Κλείστες θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα μέχρι να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Τα μαθήματα για τους περίπου 4.000 μαθητές θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Σιγή ηχθείως από το Κρεμλίνο. Το έμαθα από τα social media, δήλωσε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Αντιδράσεις στην Ουάσιγκτονα και από ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές για τη συμφωνία πώλησης ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Ζητούν άμεση ανάκλησή της. Σύλληψη 8 μελών εγκληματικής ομάδας που είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με το πρόσχημα του υπαλλήλου ΔΔΕ, εταιρείας τηλεφωνίας ή λογιστή, αποκομίζοντας περισσότερα από 800.000 ευρώ. 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση των Αθηνών από τα γερμανικά στρατεύματα. Στις 11 έπαρση της σημαίας, στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Και ο καιρός, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. Με σοβαρά προβλήματα διεξάγεται και σήμερα η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδικούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου. Στον Κηφισό τα οχήματα κινούνται αυτή την ώρα με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ προβλήματα καταγράφονται επίσης στην λεωφόρο Κηφισίας και στην κάθοδο της Μεσογείων. Αυξημένη κίνηση και στις λεωφόρους Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, καθώς και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας. Προς το αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν στο τέταρτο, στο τμήμα από τη Φιλής έως την Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτά καταγράφονται στην έξοδο για Λαμία και στο τμήμα από την Πλακεντίας έως τη Μαραθώνος. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν 5 με 10 λεπτά καθυστέρηση στην έξοδο για Λαμία αλλά και στο τμήμα από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Καλή εβδομάδα, καλή σας μέρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering. 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης σε απαρτία, Γιάννης Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα, με τον Πάνο Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά και τη Βαρβάρα Βεντζηλέα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ειρήνη Αρκουμάνη να απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στο 213-09-09-100. Όσοι θέλετε, βέβαια, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, ο αριθμός είναι 6-9-48-984-984 ή μήνυμα μέσω mail 984oner@gmail.com.
2: Καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ήρθες.
2: Και ήρθα με εικόνες που είναι τελείως διαφορετικές από τις εικόνες που έφυγα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο να μην συζητάει κανένας στην Ευρώπη για τη Βύση και τον Καρβέλα. Είναι τελείως
1: διαφορετική. Αν είναι δυνατόν.
2: Κατάντια. Είναι τελείως διαφορετική επικαιρότητα. Και μεταξύ μας η επικαιρότητα, θα σου πω πρώτα αυτό, έχει πολύ Γαλλία μέσα, παρά τις εκλογές που έχουν τώρα στην Ισπανία. Οι εκλογές του Μαρτίου είναι πρώτο θέμα εκεί. Και είναι πρώτο θέμα.
1: Έχει απεργίες συνέχεια εκεί.
2: Τις αποδίδουν ξεκάθαρα εκεί στο Μελανσόν, ο οποίος κοιτάει πώς θα μπει δεύτερος στην κούρσα από τη Λεπέν. Η βασική διαφορά είναι ότι αν ο Μελανσόν είναι δεύτερος σε αυτή την κούρσα, η Λεπέν θα είναι η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας. Και αυτή η εξίσωση δεν βγαίνει πολύ καλά πουθενά, ούτε στις Βρυξέλλες, νομίζω ότι στη Γαλλία, αλλά αυτό είναι εθνικό θέμα. Η Λεπέν πηγαίνει την Τετάρτη στις Βρυξέλλες για να μιλήσει για τον επόμενο, μεταξύ άλλων, για τον επόμενο κοινωνικό προϋπολογισμό. Πώς θέλει η συνεισφορά της Γαλλίας να είναι μικρότερη, και κάποιος θα της απαντήσει, και νομίζω θα έχει αρκετούς που θα της απαντήσουν εκεί. Πολύ ωραία. Άρα οι Γάλλοι αγρότες θα πρέπει να παίρνουν λιγότερα χρήματα από τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Και μια και ο λόγος για κοινωνικό προϋπολογισμό, κόψαμε εμείς η Ιρλανδική Προεδρία κάπου στα 150 δισεκατομμύρια παραπάνω. Δεν κόψαμε καθόλου, σχεδόν καθόλου, από τη συνοχή και από τους αγρότες, από την ΚΑΠ, γιατί εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες αντιδράσεις. Οπότε δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχει βγει η Κομισιόν και σου λέει: ωραία, κόψατε από όλα τα άλλα προγράμματα. Άρα, οποτεδήποτε γίνει μια καταστροφή, εγώ δεν θα έχω χρήματα να διαθέσω. Έχουν βγει οι Φρούγκαλτς, οι Φιδωλοί, και λένε: α, δεν μπορεί να μην ακουμπάτε τις ιερές αγελάδες. Άρα, από κάπου πρέπει να κόψετε παραπάνω. Και όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε και συνεχίζεται πάρα πολύ ωραία. Αποκλείεται να τελειώσει φέτος. Πάμε για του χρόνου για την ελληνική Προεδρία.
1: Έφυγες λίγες μέρες και υπάρχει κίνδυνος για την Guilfoyle.
2: Δεν μ' ακούει.
1: Μα
2: δεν με ακούει.
1: Δεν προλάβαμε να τη φέρουμε στο στούντιο τη γυναίκα.
2: Εν τω μεταξύ, όταν όλα αυτά, τη μέρα που κάναμε σύνδεση στις Βρυξέλλες, δεν είχα ιδέα για το τι γίνεται στην εσωτερική επικαιρότητα. Εκείνο. Όταν μου είπες λοιπόν ότι γράφει κι άλλο Wall Street Journal, λέω, πήγα να το πω και στον αέρα, θα τη φάνε λίγο την κοπέλα.
1: Και τι θα γίνει και ο Ζελένσκι. Ο Τραμπ λέει ότι πρέπει η Ουκρανία να βρει νέο ηγέτη.
2: Ξαναλέει.
1: Για να μπορέσει να λύσει. Ναι, ξαναλέει, εντάξει, για να τελειώσει ο πόλεμος. Άσε και τη στεναχώρια του Ντόναλντ που δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης.
2: Ο πόλεμος, μάλλον συγγνώμη, η πρώτη φάση της ενεργειακής εκεχηρίας είναι κανονική είδηση, δηλαδή το ξέρουν και οι εμπλεκόμενοι, ή όχι ακόμα.
1: Το ξέρουν. Εντάξει.
2: Απαντήσαν οι εμπλεκόμενοι ή όχι ακόμα.
1: Όχι. Το ξέρουν θεωρητικά. Θα απαντήσουν όποτε κρίνουν ότι πρέπει να. Και εκεί είχαμε και τον Πάπα να βλέπω τώρα στις οθόνες.
2: Περαστικά του.
1: Περαστικά. Χειρουργήθηκε ο άνθρωπος.
2: Είναι χειρουργείται. Χειρουργήθηκε. Το έγινε το χειρουργείο.
1: Νομίζω πως ναι. Χθες. Όχι, δεν ξέρω. Μην λέω μπουρδα. Χθες μίλησε.
2: Νομίζω σήμερα μίλησε. Οπότε μπαίνει και έχει και ταξίδι στις 6 Νοεμβρίου να πάει στη Λατινική Αμερική. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν θα το κάνει κανονικά. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν. Καλά να είμαστε όλοι. Είναι καινούργια εβδομάδα, καινούργια μέρα. Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Είσαι στον Αθήνα 984. Η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου σε απαρτία μιλούν για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τις ειδήσεις σας λένε, το κάνουν κάθε πρωί η Ελεύθερη Κυκλοφορία. Πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε πώς έχει επικαιρότητα στιγμής.
1: Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε στη 1:30 τη νύχτα 89χρονη γυναίκα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου Σαχαρνές. Την αστυνομία ειδοποίησε ο 69χρονος ανιψιός της που μένει δίπλα, λέγοντας ότι από το σπίτι ακούγονταν φωνές. Όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, εντόπισαν την άτυχη γυναίκα νεκρή, με αμοιχές στο πρόσωπο και σημάδια στο λαιμό. Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο και εξέτασε το πτώμα διαπίστωσε ότι ο θάνατος ήταν ασφυκτικός και ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της κάτοικης γυναίκας, ο οποίος έμενε μαζί με τη μητέρα του στο διαμέρισμα και οι οποίοι φαίνεται να ήταν ρακοσυλλέκτες. Ο άντρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.
2: Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα στους περίπου 4.000 μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα, ως ότι υπάρχουν σαφείς συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου στο συγκρότημα. Ο κ. Δούκας, εν αναμονή του πορίσματος των ελέγχων που διενήργησε τις τελευταίες τρεις ημέρες η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, άφησε αιχμές για την αφωνία των αρμόδιων φορέων του Υπουργείου και ζήτησε να διενεργηθούν έλεγχοι από το τεχνικό επιμελητήριο. Για το Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο, ξεκαθάρισε ο κ. Δούκας. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στη σχολική κοινότητα, επεσήμανε και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.
1: Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μεθαύριο Τετάρτη, καθώς την επομένη, στις 15 δηλαδή του μήνα, ξεκινάει η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού είναι η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανση κάτω από τα 1,7 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης, όπου η Ελλάδα αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
2: Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή ακεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ, συγγύει χθες το Κρεμλίνο με το δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν είχε ακόμα κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής ακεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στο δίκτυο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την ακεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Οι εξέλιξεις αποτελούν συνέχεια της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την άμεση πώληση στις ΗΠΑ αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ, με επιλογή εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους.
1: Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Κομισιόν, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δις δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν επαναβεβαίωσε τη στήριξη στην Ουκρανική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικάνοι και 2 δημοκρατικοί, με κοινή επιστολή του ζήτησαν την άμεση ανάκληση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς τη απαράδεκτη και αδικαιολόγητη, ενώ συνεχίζονται βεβαίως οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε ουκρανικές πόλεις χθες, ενώ ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.
2: Συνεχίζεται και η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε ανεπαρκή την απάντηση των ΗΠΑ στην Ιρανική πρόταση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 2 δεξαμενόπλια χτύπησαν σε υποθαλάσσιες νάρκες, ενώ διέπλεαν το στενό. Οι Χούθη της Ιεμένης, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πύραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα, λένε οι Χούθη, διαμηνύοντας ότι θα στοχοποιηθούν όλα τα αεροδρόμια της χώρας πλην εκείνων στις ιερές πόλεις Μέκα και Μεδίνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης. Την ίδια ώρα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς αποφυγή ταξιδιών προς τη Σαουδική Αραβία.
1: Την αποπομπή της πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, φαίνεται να εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Associated Press. Το δημοσίευμα, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονομάζεται, αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από τη φερόμενη εμπλοκή της Γκιλ Φόιλ σε ανάρμοστες, ακόμη και παράνομες ενέργειες στην Ελλάδα.
2: Κατέληξε χθες αργά το μεσημέρι και ο δεύτερος από τους 2 εργάτες που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 53χρονος νοσηλευόταν από την Πέμπτη με σοβαρές κρανιοκεφαλικές βλάβες στο θριάσιμο.
1: Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορούμενων για την υπόθεση φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσε ζημιά εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, σύμφωνα με τη δικογραφία, που έχουν ηγετικούς ρόλους στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί κατά περίπτωση ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Τρεις κατηγορούμενοι λογιστές που κλήθηκαν πρώτοι να απολογηθούν το πρωί χθες, φαίνεται να δήλωσαν ότι έκαναν τη δουλειά τους βάσει εντολής που είχαν και ο ρόλος τους ήταν απλά διεκπεραιωτικός. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους 6 κατηγορούμενους που εμφανίζονται ως υπεύθυνοι εικονικών εταιριών και αναμένεται να περάσουν στο ανακριτικό γραφείο για τις απολογίες τους. Μόλις ολοκληρωθούν οι απολογίες, θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακρίτριας και η εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορούμενων. Επίσης, η εισαγγελία έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
2: Συνελήφθησαν 8 μέλη εγκληματικής ομάδας που είχε διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΔΕ ή εταιρείας τηλεφωνίας ή λογιστή, αποκομίζοντας περισσότερα από 800.000 ευρώ, δρώντας τουλάχιστον από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026.
1: Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέος κλάδος οικονομίας, με τη δεύτερη φάση επέκτασης να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Με την επέκταση του μέτρου εντάσσονται συνολικά περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι, ανεβάζοντας τον αριθμό όσων καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα σε 2,5 εκατομμύρια. Από σήμερα λοιπόν η ψηφιακή κάρτα εργασίας εφαρμόζεται πλήρως στον τομέα της υγείας, στα νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς. Στο μέτρο εντάσσονται επίσης οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, στα καθαριστήρια, καθώς και υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων και εξωτερικών χώρων.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και οθώντας τη κυβέρνηση να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες σε περίπου 900 κατοικίες. Ο απολογισμός ενδέχεται να αλλάξει, καθώς συνεχίζεται η αποτίμηση των καταστροφών σε απομακρυσμένες κοινότητες. Οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων και στέλνουν στον Παναμά 20 ομάδα που θα συνδράμει σε επιχείρησεις διάσωσης και επιθεωρήσεις υποδομών, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρεσβευτή.
1: Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει 24 βαθμούς.
2: Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Έχει και άλλα θέματα. Θα τα καταγράψουμε όλα ένα προς ένα, ξεκινώντας.
1: Ξεκινώντας από την κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του μίλησε για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο. Ενώ βεβαίως είμαστε και ένα αναμονή των ανακοινώσεων την ερχόμενη Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανση στο επίδομα. Και είναι ένας αγώνας δρόμου για την κυβέρνηση να το κρατήσει σε τιμές κάτω από το 1,7 ευρώ το λίτρο. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος είναι μαζί μας. Έχει τις λεπτομέρειες. Καλημέρα, Απόστολε.
3: Καλημέρα, Συνάγια. Καλημέρα σε όλους και όλους. Είναι μια εβδομάδα αποφάσεων και ανακοινώσεων. Και εδώ στην Αθήνα, με την Τετάρτη, αναμένεται να γίνει ανακοινώσεις για τη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως και στις Βρυξέλλες έχουμε την σύνοδο κορυφής, εκεί που υπάρχει το αίτημα και της χώρας μας για δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να είναι μεγαλύτερες δυνατότητες των κρατών μελών να κάνουν παρεμβάσεις προσωρινά για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση.
2: Να κάνω λίγο σπόιλερ στο ρεπορτάζ σου. Το πιθανότερο είναι την ερχόμενη Πέμπτη κάποιο είδους οδηγίες, guidelines, για κατά το ελληνικότερο, να δοθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Φοβούνται και τα δύο πράγματα. Αφενός μεν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η αγορά των ομολόγων και πάρα πολύ δύσκολη η εποχή στο να ανοιχτά βγουν και να αλλάξουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Θεωρούν όμως ότι υπάρχουν και εύλογα αιτήματα, δηλαδή ακούνε πάρα πολύ εύκολα το ότι προφανώς πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε περιμένουμε θεωρητικός, πρακτικός, αυτό που είπες και εσύ, ένα άνοιγμα που μπορεί να φτάσει αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια, προκειμένου ό,τι ήταν να γίνει και μέχρι το 28 να έρθει λίγο πιο πριν ως στήριξη σε περισσότερο ευάλωτους.
3: Πάντως, ο Γιάννη, θα έλεγε κανείς ότι ένα τέτοιο στίγμα δόθηκε από τον Πρωθυπουργό πρόσφατα στις δηλώσεις που έκανε, λέγοντας ότι μετά και το πρόσφατο Eurogroup, ότι πιστεύει ότι θα καταλήξουμε σε, να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, όπως είπε, από αυτό το οποίο έχουμε.
4: Το ίδιο λέμε, απλά το δάνουμε και από την άλλη πλευρά.
3: Ακριβώς αυτό. Ναι, ωστόσο, είπε και ο κ. Τσοντάκης, αν λάβει κανείς υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι αυτό δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Ένας Πρωθυπουργός θα υποστηρίξει την πρόταση να δοθεί δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων από το ΦΠΑ που προέρχεται από τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια να δοθεί για προσωρινά μέτρα ενίσχυσης χωρίς αυτά τα χρήματα να υπολογίζονται στις οροφές των δαπανών. Μένει να δούμε και τις αποφάσεις της Βρυξέλλες. Νωρίτερα στην Αθήνα την Τετάρτη κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν γίνει ανακοινώσεις για τη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με τον Πρωθυπουργό να έχει πει ότι θα κινηθεί κάτω από τα 75 ευρώ που έκλεισε το λίτρο που έκλεισε η προηγούμενη σεζόν. Ο στόχος είναι να πάει και παρακάτω, όπως το αντιλαμβανόμαστε, και ίσως γύρω στα επίπεδα του το 1,60 μαζί με την στήριξη που θα υπάρξει από τα δηληστήρια. Μένει να το δούμε, και επίσης θα υπάρξει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σημαντική, όπως προαναγγέλλεται από την κυβέρνηση. Τώρα, σε αυτή την απόφαση της κυβέρνησης, τη διάθεση της κυβέρνησης, την ετοιμότητά της να παρέχει στήριξη σε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα, από όπως επανέλαβε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή του ανάρτηση, προκύπτει από, θα έλεγε κανείς, κάθε παρέμβαση και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη και χθες στην ανάρτηση με τον εβδομαδιαίο απολογισμό. Αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει η θετική πορεία της οικονομίας, όπως αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό του 2027 που κατατέθηκε. Μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία, ανέφερε, να αποπληρώνουμε νωρίτερα χρέη, αλλά και να κρατάμε εφεδρείες για ό,τι μπορεί να φέρει ένας δύσκολος χειμώνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της ενέργειας, είχαμε αναφορές από τον κύριο Μητσοτάκη και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τη στήριξη, για την άμεση επιδότηση του ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ. Τη στήριξη βεβαίως επίσης που ανακοινώθηκε με το διπλασιασμό της επιδότησης για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου για τους αλληλείς, για το αλληλευτικό πετρέλαιο. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι η μεγάλη ανησυχία ούτως ή άλλως έχει να κάνει με το κατά πόσο όλο αυτό το κλίμα της ενεργειακής ακρίβειας που επηρεάζει μεταφορές, επηρεάζει το ενεργειακό κόστος παραγωγής, επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα, και κατά πόσο αυτό θα διακριθεί σε ένα κύμα γενικότερης ακρίβειας, ένα νέο κύμα μάλλον για να το προσδιορίσουμε, που βεβαίως θα συμπιέσει ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών, και η κυβέρνηση θα βρεθεί τον παραμάλλον μπροστά στην ανάγκη να εξετάσει και επιπλέον μέτρα και σε αυτό το επίπεδο. Είναι ένα διαρκές στοίχημα, θα έλεγε κανείς, αυτό είναι δύσκολο χειμώνας όχι μόνο ενεργειακά αλλά και πολιτικά και στη διαχείριση αυτής της κατάστασης για την κυβέρνηση.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Και να περάσουμε όχι μόνο στην απάντηση του Πασόκ που θα μας μεταφέρει η Κατερίνα Παπαβασιλείου στα χθεσινά μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και στην εσωτερική κατάσταση, στην αντιπολίτευση εννοώ, μετά από ένα άρθρο του πρώην λογογράφου, νυν λογογράφου του κ. Καρτερού για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα, που ξεσήκωσε και στο χώρο της αντιπολίτευσης έντονη αντίδραση του Πασόκ. Πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Καταρίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλή εβδομάδα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, ό,τι αφορά το κυβερνητικό στρατόπεδο, η Χαριλάου Τρικούπη εστιάζει στην ενέργεια, ασκώντας κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς σχετικά με τη ρήτρα διαφυγής. Επικαλούμενοι περικοπές έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι χαρακτηριστική η φράση του εκπροσώπου του Πασόκ, του κ. Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος χαρακτήρισε επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, την οποία, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζει ως επίτευγμα. Για ποιο λόγο? Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πασόκ, η κυβέρνηση απέτυχε να απορραφήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για ενεργειακά έργα, και τώρα εμφανίζει ως στρατηγική κίνηση την απόφαση να βάλει το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου, όπως αναφέρει, για να τα καλύψει. Το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται σε πολλά έργα, σε τομείς όπως αποθήκευση, εξοικονόμηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία ήταν ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κ. Τσουκαλάς επικαλείται τη μελέτη των επίσημων αναθεωρήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέροντας ότι το σύνολο των περικοπών με τις αναθεωρήσεις στα συγκεκριμένα ενεργειακά έργα αγγίζει τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την κάλυψη κυβερνητικών αστοχιών δεν είναι δωρεάν. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τους επιτελείς της Χαριλαίου Τρικούπη, προσπαθεί να καμουφλάρει το δικό της φιάσκο όταν αδυνατείς να αξιοποιήσεις ευρωπαϊκούς πόρους και να κρύψεις την ανικανότητά σου, υποθηκεύεις στα εθνικά ταμεία, δεν παράγεις εθνική στρατηγική, απλώς φορτώνεις τους πολίτες το τεράστιο κόστος της αποτυχίας σου, αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Για να καταλήξει λέγοντας, η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο, όχι πρωθυπουργό της παρακμής που ζητά 25% για να διαπραγματευτεί με τους βαρόνους της παράταξής του, καταλήγει ο κύριος Τσουκαλάς. Τώρα, κατά τα λοιπά, είχαμε χθες βράδυ μια δρυμία επίθεση του ΠΑΣΟΚ κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή επικριτικό άρθρο στην Εύσυν του Θανάση Καρτερού, άλλοτε λογογράφου του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα, και με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς. Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, με φόντο την αρθρογραφία Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών χθες με τίτλο «Τελικά τι συμβαίνει με τον κύριο Ανδρουλάκη», όπου μεταξύ άλλων θέτει το ερώτημα «Τελικά ο κύριος Ανδρουλάκης είναι βλάκας, πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο?» Πιστεύει επίσης ότι ο αρχηγός της Ελλάς έχει στόχο να διαιρέσει το δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο για να κρατήσει το σύστημα Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, διερωτάται ο κύριος Καρτερός, αποδίδοντας τη Χαριλάου Τρικούπη στρατηγική επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα. Και η απάντηση του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει αναφέροντας, αν θέλουν να δουν ποιος φταίει για το ξεφούσκωμα του κυρίου Τσίπρα, ας κοιτάξουν τον καθρέφτη του αρχηγού τους. Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνος σας. Μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας, αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Πάρτι στο μαξί μου κάνουν από όταν εμφανίστηκε το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Γι' αυτό και πανικόβλητοι προσπαθούν να τον κρατήσουν όρθιο. Τα ίδια συμφέροντα που στηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Βλέπουμε ότι αρχίζει και παίρνει μια ευρύτερη διάσταση αυτή η αντιπαράθεση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Διότι είμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Μην ξεχνάμε πως τα δημοσκοπικά ευρήματα του τελευταίου διαστήματος δείχνουν μια κόπωση για την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα και μια αντίστροφη για την πορεία της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία αρχίζει σιγά σιγά και κινείται ανωδικά.
4: Και αυτή την εβδομάδα περιμένουμε και την έναρξη του νέου κύκλου δημοσκοπήσεων μέχρι το τέλος.
5: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιάννη, πράγματι, ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι στις 10 το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης θα απευθύνει χαιρετισμό στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Αθήνα 984.

0: Θα πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής το συντάκτη μας τον Δημήτρη τον Πέρο. Είχαμε μία δολοφονία εχθές στη Γλυφάδα ενός ανθρώπου που εμπλέκεται στο κύκλωμα της νύχτας. Είχαμε όμως και ένα θανάσιμο τραυματισμό τα ξημερώματα σε μία γυναίκα σε Σαχαρνές. Δημήτρη.
1: Καλημέρα παιδιά. Να ξεκινήσω από τις Σαχανές, όπου φαίνεται και εδώ ότι έχουμε εγκληματική ενέργεια. 1:30 τη νύχτα, ένας 69χρονος κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι στον οδό του Λίου, στο διπλανό σπίτι που μένει η θεία του, η ηλικιωμένη θεία του με τον ξάδερφό του, ακούγονται φωνές και φασαρία. Στο σημείο πήγε η αστυνομία και άνοιξε την πόρτα και βρήκε την άτυχη γυναίκα νεκρή, θανάσιμα τραυματισμένη. Έφερε αμοιχές στο πρόσωπο, σημάδια στο λαιμό και εικόνα ότι είχε παλέψει η άτυχη γυναίκα. Mm-hmm. Στο σημείο κλήθηκε η ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε λόγο ότι ο θάνατος οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Κάποιος την άτυχη γυναίκα την είχε πνίξει, είχε ασφυκτικό θάνατο, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Άμεσα οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 69χρονο γιο της άτυχης γυναίκας, με τον οποίο μένανε μαζί. Θεωρείται ως βασικός υποπτός της δολοφονίας άτυχης γυναίκας. Να πούμε ότι μάνα και γιος ζούσαν ως ρακοσυλλέκτες. Ο γιος, ο 62χρονος, φέρεται να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μιλάμε για μια οικογενειακή εξαγωγία.
0: Πάμε όμως και σε αυτό το έγκλημα εχθές στη Γλυφάδα, που φαίνεται ότι δεν ήταν τυχαίο.
1: Ναι, μιλάμε τώρα, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για μια μαφιόζικη εκτέλεση. Η εκτιμήση της αστυνομίας είναι ότι κάποιοι είχαν στήσει καρτέρι στον 52χρονο, βρέθηκε σε ένα ερημικό, θα το λέγαμε, σημείο, κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας, στην οδό Καραμαλή
0: και
1: Παναγούλη. Σχετικά κοντά στο σπίτι του, φαίνεται ότι οι δράστες ήξεραν το δρομολογιό του, διότι σχεδόν κάθε μέρα πήγαινε, όπως και το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής, σε νυχτερινό κέντρο που δούλευε ως πορτιέρης, για την ασφάλεια του σπιτιού, του καταστήματος. Ήταν πάνω στη μηχανή του. Ένας περαστικός ειδοποίησε την αστυνομία. Στην αρχή νόμιζε ότι ήταν τροχαίο ατύχημα, διότι τον είδε πεσμένο στο έδαφος και δίπλα του πεσμένη η μηχανή. Όταν έσταθε στο σημείο, αστυνομία είδε ότι είχε δεχτεί σφαίρα στο κεφάλι και δίπλα του εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Όλα τα χτυπήματα από τις σφαίρες ήταν πισόπλατα και στο κεφάλι, στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Η αστυνομία εικάζει ότι με το που βρέθηκε σε εκείνο το ερημικό σημείο, εμφανίστηκε μια μηχανή από πίσω του και οι δράσεις τον πυροβόλησαν πισόπλατα. Γνωστό άτομο στις αρχές και σε υποθέσεις με νονούς νύχτας και στην Greek Mafia. Από το 2015 ήταν η πρώτη του σύλληψη, όταν τότε είχε συλληφθεί ως μέλος ομάδας μπράβων του γνωστού νονού της νύχτας, του λεγόμενου Θανάκη, ο οποίος δολοφονήθηκε πέρσι στο Χαλάνδρι. Έντονη δραστηριότητα ως ο οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού, με τουλάχιστον 2 περιπτώσεις πυροβολισμών κατά άλλων αντιπάλων αντίπαλης ομάδας του Παναθηναϊκού, το 2018 στο ΆΚΑ και το 2022 έξω από το τηλεφόρο Αλεξάνδρας, που είχαν μια συμπλοκή μεταξύ των οπαδών, έχουν μεγάλη κόντρα. Ενώ το 2024 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία, ήταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Η αστυνομία πιστεύει ότι είχε πολλά ανοιχτά μέτωπα και στο χώρο της νύχτας και στο οπαδικό, ίσως και υποθέσει ναρκωτικών με κόντρες με άτομα που εμπλέκονται στη λεγόμενη αλβανική μαφία. Οπότε προς εκεί προσανατολίζονται οι έρευνες για τα αίτια αυτής της δολοφονικής επίθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Η ώρα πλησιάζει 8:30. Η Δέσποινα Μπαρδακό είναι εδώ για τους τίτλους των ειδήσεων. Κίνηση στους δρόμους και μετά θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το παράθυρο να δούμε τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο, πρώτα απ' όλα εξαιτίας ενεργειακής κρίσης και όλων όσων την ακολουθούν.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ που ζημίωσε το φορέα με 1,5 εκατομμύριο ευρώ και συνολικά το δημόσιο με 5 εκατομμύρια. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι 4 κατηγορούμενοι. Νεκρή με αμοιχές στο πρόσωπο και σημάδια στο λαιμό βρέθηκε τη νύχτα 89χρονη στο σπίτι της στις Αχαρνές. Πρόκειται για εγκληματική ενέργεια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Προσήχθηκε, εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα μέχρι να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Τα μαθήματα για περίπου 4.000 μαθητές θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή διακεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Σιγή ηχθείως από το Κρεμλίνο. Το έμαθα από τα social media, δήλωσε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Αντιδράσει στην Ουάσιγκτον και από ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές για τη συμφωνία πώλησης ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Ζητούν άμεση ανάκλησή της. Στην περισυλλογή τουλάχιστον 241 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβους προχώρησαν το λιμενικό και η Frontex σε 4 επιχειρήσεις νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν ως την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολιαργός Νομισματοκομπείο και Αγία Παρασκευή καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Και ο καιρός, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Να πάμε τώρα να συνδεθούμε με το ράδιο ταξί Ελλάς και τη Χριστίνα Τζοβάνα για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, λεωφόρο Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, λεωφόρο Αθηνών στην Κάθοδο από τον Ελαιώνα έως την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο, στην λεωφόρο Κηφισίας από τον Κοκκιναρά στην Κηφισιά έως τους Αμπελοκήπους, συγκρού στην άνοδο από την Καλυθέα έως στήλες Ολυμπίου 2, λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο από την Αδυτέο έως το Χίλτον, στην λεωφόρο Μεσογείων στην Κάθοδο από το Χολαργό έως την Φιδιπίδου στους Αμπελοκήπους, στην Κηφισού στην άνοδο από τον Κολονό έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως τον Κολονό, λεωφόρο Αθηνών στην άνοδο από το Χαϊδάρι έως τις Χιστούς Καραμαγκά, λεωφόρο Βουλιαγμένης κατά διαστήματα και τέλος το λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Καλή σας μέρα. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και θα πάμε στη συνέντευξη της ημέρας. Θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τον κύριο Χαράλαμπο Τσαρδανίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαρδανίδη. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είπαμε να κάνουμε μία κουβέντα μαζί σας. Αφενός μεν, διότι υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον στη Σύνοδο Κορυφής που θα υπάρχει σε λίγες μέρες στις Βρυξέλλες για να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, αλλά και γενικά η ενεργειακή κρίση είναι στο επίκεντρο όλων των διεθνών εξελίξεων.
2: Και να το ξεκινήσουμε από εκεί, κύριε Τσαρδανίδη. Πριν από λίγες μέρες είδαμε έναν τρόπο, τέλος πάντων, να προσπαθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει πόντους και πολιτικούς και ενεργειακούς, αν και δεν μπορώ να καταλάβω με ποιον τρόπο μπορεί να εξασφαλίσει φθηνότερες τιμές σε βάθος χρόνου με την αγορά από τη Ρωσία, και χθες λίγες μέρες μετά να επικαλείται μια συμφωνία που φαίνεται ότι δεν είναι συμφωνία. Τώρα το να μας εκπλήσει η συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ, φαντάζομαι ότι κανένας δεν εκπλήσεται πλέον. Αν όμως είχαμε να βάλουμε την κατάσταση σε μία σειρά για το πού βρισκόμαστε και ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις μιας πιθανής επίλυσης, ποιες είναι?
1: Μιλάτε για επίλυση για το Ουκρανικό?
2: Μιλάω για την επίλυση του Ουκρανικού, ξεκινώντας από το ενεργειακό, που θεωρητικώς είναι ένα πρώτο βήμα, ή θα ήταν.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την αναγκαιότητα του Προέδρου Τραμπ να κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κερδίσει τις παραδοσιακές πολιτείες, όπως είναι οι μεσοδυτικές πολιτείες, Οχάιο, Κεντάκι, οι οποίες όμως είναι και αγροτικές. Το κόστος ιδίως του ντίζελ, και υπογραμμίζω το προϊόν του ντίζελ, είναι πάρα πολύ ακριβό πια και είναι απαγορευτικό για τις ακόμα και για τους Αμερικάνους, και αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία, ούτως ώστε η Ρωσία να ρίξει ντίζελ, όχι αγροπετρέλαιο, μιλάμε για ντίζελ αποκλειστικά, στις διεθνείς αγορές και κυρίως στην αμερικανική αγορά. Βέβαια, όπως είδατε, και η τιμή του Brent του πετρελαίου δεν φαίνεται να έχει κατέβει, είναι γύρω στα 103 δολάρια νομίζω το βαρέλι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι αγορές δεν αγόρασαν αυτή την εντός εισαγωγικών συμφωνία, η οποία είναι και αμφίβολο εάν μπορεί η Ρωσία να την υλοποιήσει, γιατί μιλάμε πρώτον για πολύ μικρές ποσότητες, τουλάχιστον στην αρχή, που θα φτάσει 1 εκατομμύριο βαρέλια αργότερα στο καινούριο χρόνο, και κατά δεύτερον δεν γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση των δηληστηρίων της Ρωσίας που να μπορούν να εξάγουν αυτές τις ποσότητες. Αυτό προσπαθεί ο κύριος Τραμπ να το κάνει σε συνδυασμό με κάποια ανακοχή ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, ούτως ώστε οι Ουκρανοί να σταματήσουν να βομβαρδίζουν τα ρωσικά δηληστήρια, και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώσει, υποτίθεται, μια τέτοιου είδους διαδικασία, η οποία όμως από την Ρωσία μέχρι στιγμής βλέπω μια απάθεια.
0: Δεν έχει απαντήσει καν.
1: Δεν βλέπω να αντιδρά καν. Ναι, σωστά.
0: Προσπαθώντας μέσω της ενέργειας θέλει να λύσει και όλο το πολιτικό ζήτημα. Θέλει να λύξει τον πόλεμο. Μάλιστα, είχε αναφερθεί ξανά πολύ πρόσφατα σε αυτό, λόγω και της ιστορίας με την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο και πάλι θα ήθελε να είχε λάβει. Αλλά, κύριε Τσαρδανίδη, δεν είναι καλύτερη κατάσταση ούτε και στο άλλο πολεμικό μέτωπο, στη Μέση Ανατολή.
1: Σωστά. Σε αυτό με προλάβατε. Αυτό ήθελα να πω. Εννοείται για τη Μέση Ανατολή και κυρίως για το μέτωπο των Χούτι. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε αλλεπάλληλα άλλους βομβαρδισμούς, νομίζω βομβάρδισαν και χτες εκ νέου το αεροδρόμιο το διεθνές του Ριάντ, και αυτό κάνει τη Σαουδική Αραβία εξαιρετικά ευάλωτη και σχεδόν εκλυπαρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίσουν τους Χούτι, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, μάλλον όχι προϋπόθεση, έχει σαν αποτέλεσμα να σταματήσει η εκεχηρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους Χούτι, να μην βομβαρδίζουν αυτοί τους Χούτι και οι Χούτι να μην στοχεύουν σε αμερικανικά πλοία που περνάνε το στενό του Μπαμπ Αλ Μαντάμ, δηλαδή από το Άντεν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες τελικά προχωρήσουν στο βομβαρδισμό, καταλαβαίνετε ότι από εκεί θα υπάρχει και άλλο μέτωπο, το οποίο θα είναι σε αντίφαση με την πολιτική αυτή τη στιγμή του κυρίου Τραμπ, να πέσουν οι τιμές και το ενεργειακό κόστος και η τιμή του πετρελαίου, και περισσότερο του ντίζελ και νομίζω ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά σε δίλημα ο κύριος Στραμπ. Είναι με δύο λόγια λίγο στριμωγμένος.
2: Να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Είναι λίγο στριμωγμένος, δεν ξέρω αν διαφωνείτε με αυτό, με βάση και τις επιλογές που ο ίδιος έκανε στο πρόσφατο παρελθόν και εκ των πραγμάτων έβαλε και ο ίδιος τον εαυτό του σε περιπέτειες. Αν σε αυτές τις περιπέτειες προσθεθεί και μία ήττα και μάλιστα και στα δύο όργανα στις ενδιάμεσες εκλογές, μπορεί αυτό να σημαίνει κάτι σε ό,τι αφορά τα πολεμικά μέτωπα?
1: Πρώτα απ' όλα, εάν είναι στο Κογκρέσο και στα δύο νομοθετικά σώματα, οπωσδήποτε πολιτικά θα σημαίνει ότι οι πιθανότητες στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να ξανακερδίσει εκλογές μειώνονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τις ξανακερδίσει. Και κατά δεύτερον, δεν θα μπορεί να περνάει νομοθετήματα στο Κογκρέσο όπως περνάει τώρα. Αλλά και τα νομοθετήματα που περνάει τώρα, όπως λίγες εβδομάδες πριν, όπου το Κογκρέσο ψήφισε κυρώσεις με προτροπή της Αμερικανικής κυβέρνησης εναντίον της Ρωσίας σε χώρες οι οποίες συναλλάσσονται και αγοράζουν πετρέλαιο και ενεργειακά προϊόντα από τη Ρωσία, καταρρύπτεται από την ίδια την πολιτική του σήμερα. Δηλαδή βλέπετε τι αντιφάσεις υπάρχουν στην πολιτική των Αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία στηρίζεται βέβαια στην πολιτική της ισχύως, στη στρατιωτική της δύναμη, στη δύναμη της εξαναγκαστικής οικονομικής διπλωματίας, αλλά από την άλλη μεριά διευρύνει το χάσμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιμένει στην επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία και νομίζω ότι δίνει και διπλωματικά βήματα στον πρόεδρο Πούτιν να κινείται ανάλογα με τη δικιά του θέληση περισσότερο παρά να προσαρμόζεται στην πολιτική τράπου.
0: Και για την οικονομία του ραδιοφωνικού χρόνου πάμε λίγο στα πιο κοντινά μας. Αναφέρομαι βέβαια στη Σύνοδο Κορυφής στην ερχόμενη Πέμπτη. Η Ελλάδα θα κοιτάξει να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση. Στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλος αναβρασμός. Βλέπουμε και τις κινητοποιήσεις στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Το Σαββατοκύριακο είχε πολλές διαδηλώσεις, αλλά και στη Γαλλία ένα άλλο παρακλάδι, ας πούμε, που εκεί διαδηλώνει. Όλα έχουν να κάνουν με το κόστος ζωής, όλα έχουν να κάνουν με τις περικοπές του κράτους και το ενεργειακό κόστος. Εκεί πρώτα απ' όλα σαν χώρα τι μπορούμε να περιμένουμε την Πέμπτη? Δεύτερον, πώς μπορεί και η Ευρώπη να αντιδράσει έτσι ώστε να βοηθήσει τις χώρες της?
1: Αναφέρεστε φυσικά στη σημαντική διαπραγμάτευση για τον επόμενο προπολογισμό, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στο οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα για να προχωρήσουν, και αυτό θα είναι το θέμα του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως το συνολικό μέγεθος του προπολογισμού, το χρονοδιάγραμμα, οι ίδιοι πόροι, και υπάρχουν αρκετές διαφορές που δεν νομίζω ότι στο επόμενους μήνες θα μπορέσει η Ιρλανδική Προεδρία να κάνει κάτι, και πολύ φοβάμαι ότι μάλλον τον Ιούνιο του 2027 θα αρχίσουν σοβαρά να συζητάνε, όταν η Ελλάδα θα έχει την Προεδρία.
2: Σε εμάς θα πέσει ούτως ή άλλως. Είναι παραδοσιακά δεν συμβαίνει αυτό ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το θέμα του μεγέθους του προπολογισμού. Υπάρχουν οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Σουηδοί, οι Φιδωλοί, Αυστροί και Φιλανδοί νομίζω, οι οποίοι πιέζουν για περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν θέλουν ο προπολογισμός να είναι τόσο μεγάλος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει ακριβώς το αντίθετο, να αυξηθεί. Η Κομισιόν ζητά να διατηρηθεί το πρόγραμμά της που ήταν γύρω στα 1,93 δισεκατομμύρια. Η Ιρλανδική Προεδρία έκανε μία πρόταση περικοπής 140 δις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πλαίσιο είναι και το δημοσιονομικό αλλά και το πολιτικό πλαίσιο δεν είναι το κατάλληλο. Επίσης μιλάνε για νέους πόρους. Υπάρχει συζήτηση τι θα γίνει με την άμυνα, τι θα γίνει για την καινοτομία, εάν θα διατηρηθεί με τον ίδιο τρόπο η κοινή αγροτική πολιτική ή θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερες ευθύνες οι κυβερνήσεις και οι περιφέρειες. Η Ελλάδα έχει ζητήσει εξαίρεση ορισμένων δημοσίων δαπανών από την πειθαρχία, την δημοσιονομική. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αντιφατικά αιτήματα τα οποία δεν γνωρίζω πώς θα είναι δυνατόν να καλυφθούν στους επόμενους μήνες, και πάνω απ' όλα υπάρχει και η πολιτική κρίση στην Ευρώπη. Έχουμε τις εκλογές στην Ισπανία, αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα, και επίσης και οι κρίσιμες γαλλικές εκλογές. Οπότε πώς θα διανυμηθούν τα χρήματα? Από τη μια δεν θέλουν να αυξηθούν οι διπόροι, απ' την άλλη χρειάζονται ορισμένες δαπάνες καινούριες οι οποίες είναι αναγκαίες.
3: Κανείς δεν θέλει να βάλει τα λεφτά.
1: Ναι, πρέπει να δώσουμε λεφτά στην Ουκρανία ξεχωριστά, να είναι μέσα στη χρηματοδότηση ξεχωριστά, ειδικά για την Ουκρανία. Οπότε η επόμενη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν νομίζω ότι θα βάλει απόφαση, απλώς θα γίνει μια πρώτη συζήτηση για ορισμένα ζητήματα. Η Ελλάδα έχει ρητός δηλώσει μαζί με άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία ότι χρειάζεται από τη μια διεύρυνση του προϋπολογισμού, αλλά ο κύριος Πυρεκάκης, γιατί ο κύριος Πυρεκάκης συνεργάζεται σαν πρόεδρος
0: του Eurogroup,
1: έχει θεσμικό ρόλο, προσπαθεί να ισορροπήσει τα πράγματα. Αυτό έγινε στο προηγούμενο Eurogroup, μια συζήτηση δεν πάρθηκε καμία απόφαση, ούτως ώστε από τη μια να διατηρηθούν, να υπάρξει ισορροπία στις δαπάνες, από την άλλη όμως να υπάρχει στοχευμένη προσαρμογή στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και έτσι λοιπόν μάλλον θα πορευτούμε για ένα διάστημα ακόμη, να περάσουν οι εκλογές και οι ενδιάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δούμε τι θα γίνει και στην Ισπανία. Κύριε Τσαρδανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο κ. Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
4: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Μα το
5: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.

0: Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας. Περίπου 4.000 μαθητές θα έχουν τηλεεκπαίδευση για όσο διάστημα χρειαστεί, ώστε ολοκληρωθούν οι εργασίες ελέγχου για την οσμή φυσικού αερίου. Ο Πάνος Θεοδωρόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Κλειστό το σχολείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και να υπάρξουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Όπως είπες και σε Αθηνά, 4.000 μαθητές από σήμερα σε τηλεκπαίδευση και δεν ξέρουμε και πότε θα έχουμε το πόρισμα ώστε να ανοίξουν τα σχολεία. Οι έλεγχοι, να πούμε ότι επικεντρώνονται σε καταστάσεις θέρμανσης, στο Λέβητα και στο δίκτυο του φυσικού αερίου, μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή που είχαμε εκεί. Το τριήμερο από την Παρασκευή μέχρι και χτες πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου Αθηναίων, και περιμένουμε το πόρισμα να παραδοθεί τις επόμενες ώρες ή μέρες στη Δημοτική Αρχή. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει διακοπή της παροχής στους καυστήρες του σχολικού συγκροτήματος από την περασμένη Παρασκευή. Ωστόσο, η έρευνα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι πολύ σύνθετη, καθώς το δίκτυο του σχολικού συγκροτήματος, του τεράστιου αυτού σχολικού συγκροτήματος, είναι πολύ μεγάλο. Μιλάνε για σωληνώσεις μήκους και χιλιόμετρων, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται στα υπόγεια του σχολείου και συνεχίζονται οι έρευνες. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Ζούκας, ζήτησε την άμεση παρέμβαση τόσο του Υπουργείου Παιδείας όσο και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, κατηγορώντας μάλιστα τις αρμόδιες αρχές ότι απουσιάζουν ουσιαστικά από την έρευνα. Όπως ανέφερε, το πόρισμα της εταιρείας αναμενόταν ως αργά το βράδυ της Κυριακής. Αυτό δεν ήρθε, ενώ ο Δήμαρχος ζήτησε και να πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Για την κατάσταση στο σχολείο τοποθετήθηκε και η Υπουργός Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη. Όπως τόνισα, αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων, ώστε να υπάρξουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία των σχολείων κανονικά, χωρίς να υπάρχει τηλεκπαίδευση.
0: Παρ' όλα αυτά, ας ελπίσουμε ότι θα είναι τα πράγματα καλά.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι τα πράγματα καλά τις επόμενες μέρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο Θεοδωρόπουλο.
2: Ντέρμπι είχαμε. Και αναδιαμόρφωση της βαθμολογίας στο πιο ενδιαφέρον είχαμε. Και μεγάλο νικητή, τον Ολυμπιακό, είχαμε. Και Απόστολο Βαξανέλη έχουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του πρώτου αιώνιου ντέρμπι της χρονιάς. Και όπως βγήκε και από τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, δίκαια. Καθώς ο ίδιος είπε ότι κάναμε μια ηλίθια ήττα, είναι μια απογοήτευση, αλλά στα 90 λεπτά ο αντίπαλός μας ήταν καλύτερος. Κριτική μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά για το παιχνίδι μέχρι τη στιγμή της αποβολής του Σάλιακα στο 66, αλλά μετά ο Ολυμπιακός προσπαθεί να διαφυλάξει το 1-0 που έχει πετύχει με το Ρέτσο στο 34ο λεπτό, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να φτιάξει αυτές τις φάσεις τις επικίνδυνες. Δηλαδή το παιχνίδι δεν είχε τις πολλές φάσεις, είχε 2 για τον Παναθηναϊκό, 3 για τον Ολυμπιακό και τέλος. Και οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να επιβάλλουν την τακτική τους. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να είναι καλύτερος. Φαίνεται ότι αυτή η διακοπή ωφέλησε πάρα πολύ τους ερυθρόλευκους και τον Ιμανόλ Αγκουαθίλ, ώστε προκειμένου να παρουσιάσει έναν καλύτερο Ολυμπιακό.
2: Πρακτικά κέρδισε πολλές μονομαχίες, σχεδόν όλες τις μονομαχίες μέσα στο γήπεδο, το ένα προς ένα της κέρδισε.
3: Είναι αυτό που λένε οι προπονητές, ότι πρέπει να μπεις με το μαχαίρι στα δόντια, να κερδίσεις αυτά τα ντέρμπι. Και αυτό συνέβη. Ο Ολυμπιακός όντως κυριάρχησε και είχε ένα εκπληκτικό Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος βρισκόταν σε όλα τα μήκη και πλάτη και σκόραρε. Και μάλιστα κάποιοι παίκτες οι οποίοι και από τις δύο ομάδες προερχόντουσαν και από τα παιχνίδια της Εθνικής. Ενώ ο Ρέτσος μπόρεσε και άντεξε, αντίθετα ο Σάλιακας μέχρι να αποβληθεί έδειχνε ότι ήταν έτοιμος για αλλαγή, ότι η υπηκόπωση φαινόταν. Από εκεί και πέρα η βαθμολογία φυσικά μετά από αυτήν την νίκη του Ολυμπιακού ανακατεύεται. Να πούμε το Σάββατο η Άκη νίκησε εύκολα τον Όφη 3-0, Αστέρας Ατρόμητος 2-1, χθες Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0, Άρης Βόλος 3-2. Το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε στις 6 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα.
2: Άρα υπάρχει παιχνίδι, μείον ένα παιχνίδι είναι για τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ μπορεί και να βρεθεί στην πρώτη θέση.
2: Το λέω για τη βαθμολογία ακριβώς.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει 15, η ΑΕΚ έχει 14, ο Ολυμπιακός 13.

0: ΠΑΟΚ έχει 12. Αν κερδίσει, πιάνει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση. Ο Άρης με τον Όφη ακολουθούν στους 10 βαθμούς. Στην επόμενη αγωνιστική δεν υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν παίζει. Έχει αναβληθεί η αναμέτρησή της του Ατρόμητου με τον Ατρόμητο εκτός έδρας, γιατί έχει τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία.
1: Νομίζω θα μείνει στο Λονδίνο σταθερά.
0: Θα μείνει εκεί και θα προπονείται εκεί. Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ, ΠΑΟΚ Ηρακλής. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ίσως το παιχνίδι της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το ΠΑΟΚ Άρης. Είναι, αλλά πάντοτε όταν δύο ομάδες της ίδιας πόλης συναντιόνται, θεωρείται ντέρμπι. Στο μπάσκετ και οι Ιόνιοι και οι δύο συνέχισαν με νίκες. Ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε στην Πάτρα, την κράτησε 84-59 του Προμηθέα. Ολυμπιακός νίκησε τον Κολοσσό Ρόδου 99-83. Φυσικά όσοι βλέπουν στη βαθμολογία Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό χαμηλά, να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει με μείον 2. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, είναι οι ποινές από τα περσινά τελικό. Οπότε έχουν υπάρξει μεν εφέσεις, δεν έχουν υπάρξει αποφάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση είναι η Καρδίτσα με τον ΠΑΟΚ και τον Περιστέρι.
1: Καρδίτσα έχει κερδίσει και τον Άρη.
0: Καρδίτσα έχει κερδίσει και τον Άρη.
1: Ο κόσμος μάλιστα συνέτρεψε μετά εμάς ο ΣΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, είδες ξύνεις πληγές εσύ τώρα. Εσύ τώρα θες να ακούσεις το 88-58, το βαρύ. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον φέτος το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, γιατί είναι και ο ΠΑΟΚ, είναι και ο Άρης δυνατή. Οπότε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δεν θα παίρνουν τόσο εύκολα όσο περνάγανε στο παρελθόν. Τένις, σε λίγη ώρα, περίπου στις 9, ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά της Σανγκάη θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Τέιλορ Φρίτς με στόχο την πρόκριση στους 16 κορυφαίους του τουρνουά της Κίνας. Λίγο αργότερα, περίπου στις 10.30, η Μαρία Σάκαρη ρίχνεται στη μάχη του και εκεί στην Κίνα, αλλά στη Γουχάν, η δικιά της πρεμιέρα. Θα παίξει απέναντι στην Τόνα Βέκη. Τις δυο τους φυσικά είναι πολύ καλές φίλες και γνωρίζονται. Να δούμε τι θα συμβεί και με την Σάκαρη. Τέλος, Φόρμουλα 1. Στη Σιγκαπούρη, Max Verstappen, δεύτερη σερή νίκη. Δείχνει ότι η Red Bull επιστρέφει, αλλά αργά, γιατί ο Verstappen δεν προλαβαίνει να κλείσει διαφορές από τον Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος σιγά σιγά βλέπει τον τίτλο να έρχεται στα χέρια του. Τερμάτισε τρίτος, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο Σαρλ Κλέρ με τη Φεράρι.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για την αθλητική ενημέρωση. Νεφώσει με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Η πρόσχερη καταιγίδα αναμένεται τις βραδινές ώρες, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς.
1: Κοίτα τι συμβαίνει σαν σήμερα το 1987. Οι Bee Gees είναι στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας, τότε με το You Win Again, και γίνονται το πρώτο μέχρι τότε συγκρότημα που βρέθηκε στην κορυφή της Μεγάλης Βρετανίας και στη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80. Οι Αμερικάνοι δεν τους σεβάστηκαν τόσο πολύ στη δεκαετία του 80, μέχρι το νούμερο 75 έφτασε αυτό το κομμάτι, το οποίο το είχε ψηλογράψει ο Barry Gibb. Κατέβηκε στον καράζ του ο Μόρις Γκιμπ, ο αδερφός του, και άρχισε να φτιάχνει ήχους από κρουστά, σαν αυτούς που φτιάχνει ο Πάνος δίπλα μας, ο ηχολήπτης μας, όταν συνθέτει. Είναι εξαιρετικός ντράμερ, πρέπει να σου πω.
2: Μ' αρέσει που τον διαφημίζεις, γιατί είμαστε περήφανοι.
1: Ως μουσικό, βέβαια. Για ηχολήπτη, μην τα συζητάμε. Άστα, νούμερο 1 σας σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία, το You Win Again. Τον
2: και BG. Με το You Win Again των Bee Gees σας αφήνουμε και θα είμαστε ξανά κοντά σας αύριο στις 8 το πρωί. Εσείς όμως να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά κοντά σας για μία ώρα ο Γιάννης Λαβράνος και ο Νίκος Καρούτζος.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Ένα πράγμα σίγουρα μπορώ να πω, ότι δεν έχω ιδέα από χώρο. Καλύτερα στο χέρι μπύρα ή ποτό, σίγουρα θα ξεθαρέψω ίσως και να λυκνίσω. Θυμάμαι μία από τις φορές που είχαμε βγει, ήσουν σαν τη Μοναλίζα όμορφη χαμογελαστή. Τα φώτα πάνω σου σαν ήταν προβολής, από μήχανες Θεός τα ζήλευε και ο Σοφοκλής. Μα ευτυχώς που σε γνώρισα εκεί.

γίνονται στιγμές. Κι εμείς που φτάσαμε όσο εδώ, μετράμε τώρα πια λίγες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Λοιπόν, τελειώσαμε. Εσάβριο τα σπουδαία. Τώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου. Σήμερα είχαμε μια λογοτεχνική ανάσα. Αύριο θα πέσουμε στα σκληρά της πολιτικής. Έχουμε την εκπρόσωπο τύπου, νομίζω, της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου. Οπότε θα πέσουμε στα σκληρά και ενδεχομένως στη μελαγχολία που προκαλεί η πολιτική και κομματική αντιπαράθεση στα καθημά. Σας χαιρετώ, εσάβριον.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Χωρίς χρονοδιάγραμμα η πανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη μετά τις σοβαρές καθυζήσεις και τις ρογμές που προκάλεσε η διέλευσή του, όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια σύσκεψης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Ισίδωρος Ρούσος έχει το ρεπορτάζ. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Όντως δεν υπάρχει ημερομηνία για το πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα έργα του μετρό. Ο Μετροπόντικας παραμένει, της γραμμής 4 παραμένει καθυλωμένος. Το Υπουργείο Υποδομών ξεκαθαρίζει ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν μόνο όταν διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων. Άμεσα ξεκινούν οι επισκευές σε 14 κτίρια, με το κόστος να αναλαμβάνει η κατασκευάστρια εταιρεία, ενώ πρόσθετοι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη σε ακόμη 6 ακίνητα. Σύμφωνα με το Υπουργείο, μέχρι στιγμής κανένα κτίριο δεν έχει κριθεί ακατάλληλο για χρήση. Για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα απαιτούνται ανεξάρτητη επιστημονική αξιολόγηση και επικαιροποιημένες μελέτες ασφαλείας. Οι κάτοικοι, οι οποίοι βρίσκονται στα κάγκελα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, έχουν ήδη δικαιωθεί δικαστικά, έχουν εξασφαλίσει πρόσβαση στα τεχνικά έγγραφα για τις ζημιές και το θρίλερ με το μετρό της και στο ύψος της Κυψέλης με τα έργα. Το θρίλερ αυτό θα έχει σίγουρα πολλά επεισόδια ακόμα, Ζέτα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Στην τελική ευθεία για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνάει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση σε αυτά. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούν οι νέοι κανόνες. Το πλαίσιο παρουσίασαν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με στοιχεία, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση social media σε ηλικία μόλις 10 ως 12 ετών. Ένας στους 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media και ένας στα 5 παιδιά δηλώνει ότι νιώθει νευρικότητα, ανασφάλεια ή διάσπαση προσοχής όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προκειμένου να διενεργήσει εξειδικευμένους έλεγχους στα σχολεία της Γράβας που παραμένουν κλειστά λόγω σμής αερίου, ζήτησε μέσω του Αθήνα 984 ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων γνωστοποίησε ότι και στο δευτερογενή έλεγχο που ολοκληρώθηκε χθες βράδυ από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και εταιρεία δεν διαπιστώθηκε διαρροή, τονίζοντας πως η προέλευση της σμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Ζητήσαμε να υπάρχει τρίτος φορέας. Πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο να διενεργήσει εξειδικευμένους ελεγχούς και να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας. Εμείς ό,τι είχαμε να κάνουμε, το κάναμε, σημείωσε ο Δήμαρχος, καλώντας ταυτόχρονα και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να μετρήσει όλους τους χώρους με ειδικά μηχανήματα. Οι μαθητές των σχολείων της Γράβας συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Στο διεθνή χώρο, την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη εναντί του Ιράν προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Υπουργού Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, που προειδοποιεί για σοβαρά αντίπεινα. Ο πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν διαβεβαίωσε ότι παραμένει ισχυρή δυνατότητα τροφοδοσίας των αγορών με ενέργεια παρά τις σοβαρές αναταράξεις και την επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας. Το αεροδρόμιο του Ριάντ δέχτηκε 4 πλήγματα από τους Χούθη την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης μια επίθεση στο Σάββατο που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει σήμερα περίπου το 60% των πτήσεων. Το Ιράν κάλεσε τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει μια διπλωματική λύση. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση. Νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ αναμείνονται εντός της εβδομάδας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς να στηρίξουμε πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ούτε βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει, ούτε ευκαιρίες και διαθέσιμοι πόροι συγκεντρώνονται συνεχώς στους λίγους εις βάρος των πολλών. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αφού ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα είχε μια πολύ μεγάλη τύχη, περίπου 85 δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς φόρους για τη δημιουργία άλλης παραγωγικής βάσης, εγκάλεσε την κυβέρνηση διότι, όπως είπε, έκανε μια συνειδητή επιλογή που αύξησε περαιτέρω τις ανισότητες. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδει ο ιατροδικαστής στο θάνατο 89χρονης μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη τα ξημερώματος. Βασικός ύποπτος εξετάζεται ο 62χρονος γιος της. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Στο διεθνή χώρο και πάλι ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας στενότερης σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αφήσει ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας στην ομιλία του σήμερα ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων. Και ο καιρός, επιδείνωσή του προβλέπεται αύριο και μεθαύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη στο Βόρειο Αιγαίο από αύριο το βράδυ. Στην Αττική, βροχερό το σκηνικό του καιρού αύριο με πτώση της θερμοκρασίας που θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελευθερία Κουμάντου.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κοιμόμενος χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος. Η παράσταση θρύλος που συγκλώνησε χιλιάδες θεατών σε όλη την Ελλάδα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο Καλλιρόης από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 7 για λίγες παραστάσεις. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά ο Γιώργης Κοντοπόδης. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Κοιμόμενος χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος του Άγγελου Ανδρεόπουλου στο Θέατρο Καλλιρόης.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο, 17 Οκτωβρίου. Πεδίον του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Αθήνα 984.
11: Ντάμες Σπαθή. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή. Σήμερα στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 μόνο η Ελευθερία Κουμάντου. Μαζί θα πορευτούμε για το υπόλοιπο της ώρας και θα δούμε όλα τα τελευταία που έχουν συμβεί στη χώρα μας. Θα δούμε και όλα αυτά τα δυσάρεστα που έχουν συμβεί, παραδείγματος χάρη στην Ελευσίνα, εννοώ την επίθεση των αντιφασίστα. Θα δούμε τα της Motor Oil. Και θα δούμε όλα αυτά που ετοιμάζονται να κάνουν και οι φοιτητικοί σύλλογοι αύριο. 12 Οκτωβρίου σήμερα λοιπόν, η μέρα απελευθέρωσης της Αθήνας, και εδώ έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή με στο γνωστό ερώτημα, γιατί είμαστε από τις λίγες χώρες, αν όχι η μοναδική, που γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου και όχι την απελευθέρωση και όχι τη λήξη. Το έχουμε αναλύσει και το έχουμε συζητήσει διεξοδικά εδώ με τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη, έναν από τους ανθρώπους, από τους ιστορικούς ερευνητές που έχουν αφιερώσει τη ζωή του στην περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και στο τι έχει συμβεί στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της κατοχής, με διαφορετικές πτυχές. Μία από αυτές λοιπόν που έχουμε εξετάσει ήταν και αυτή. Γιατί λοιπόν γιορτάζουμε την έναρξη και όχι τη λήξη? Η απάντηση είναι γιατί είχαμε τον εμφύλιο αμέσως μετά και θα έπρεπε να ασχοληθούμε μετά το εμφυλίο, αλλά θα έπρεπε να ασχοληθούμε και με ειδικές αναφορές, λόγου χάρη στο ΝΕΑ.
8: Λοιπόν, πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της σημερινής ημέρας και θα ξεκινήσουμε από τα της Ελευσίνας. Είχαμε αναβάθμιση των κατηγοριών για τους δύο νεαρούς που παραδόθηκαν, που επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν τον 32χρονο αντιφασίστα το μεσημέρι της Πέμπτης. Θα δούμε λοιπόν και τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση, αλλά και τι συμβαίνει με το αντιφασιστικό κίνημα που είχε μια πολύ μεγάλη παρουσία με πολλά, πολύ άμεσα αντανακλαστικά το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή. Η Μαρία Δασκαλάκη είναι σήμερα μαζί μας στη ρυθμίση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος επιλέγει τις μουσικές. Η Καλλιόπη Ασλανίδου και ο Σάββας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 213-09-09-100. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Facebook της εκπομπής. Ντάμε σπαθί με ελληνικούς χαρακτήρες, στο inbox προφανώς, αλλά και, και στο Viber του Αθήνα 984 στο 6948 984 984.

0: λίγο να δούμε τι έγινε στην Ελευσίνα τις προηγούμενες μέρες. Το μεσημέρι λοιπόν της Πέμπτης, όπως είδαμε και στο αποκαλυπτικό βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είδαμε δύο ανθρώπους να επιτίθενται σε έναν μόνο του, ο οποίος προσπάθησε εμφανώς να μην εμπλακεί. Φάνηκε λοιπόν ότι περπατούσε, τον παρανοχλούσαν, συνέχισε να προχωράει, συνέχισε να τον παρανοχλούν και τελικά αυτό κατέληξε σε μια επίθεση προς αυτόν που κατέληξε και με μαχαίρωμα. Τα αντανακλαστικά ήταν άμεσα. Από την πρώτη στιγμή, παρά το ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες από διάφορα μέσα με τις πρώτες πληροφορίες, λες και δεν μάθαμε τι έγινε το 2013 με τη δολοφονία του Παύλου, να είμαστε λίγο πιο εγκρατείς στο τι δίνουμε ως πληροφορία. Ήταν το ότι του άνοιξαν το τσαντάκι, του έψαξαν το τσαντάκι, του πήραν κάτι που θα μπορούσε να φανεί ότι ήταν μια απόπειρα ληστείας, που όμως αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τέτοιο. Ευτυχώς από τις πρώτες ώρες λοιπόν ήταν ξεκάθαρα τα κίνητρα και ξεκάθαρο το τι έγινε. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια ήταν η πρώτη αντίδραση σε αυτό και να δούμε και μια εκτίμηση λίγο το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, τι εννοώ? Εννοώ ότι βλέπουμε και παρατηρούμε συνεχώς όλο και περισσότερα περιστατικά με διαφόρους από διάφορες νεοναζιστικές ομάδες που προσπαθούν να ανακτήσουν έδαφος, προσπαθούν να βγουν ξανά στην επιφάνεια. Με δουλειά που κάνουν είτε σε κάποιες συγκεκριμένες γειτονιές, σε κάποιες περιοχές, είτε και μέσα στα social media. Έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο από τον Αντιφασιστικό Συντονισμό του Αθήνα Πειραιά. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Είναι λίγο σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Έτσι φαίνεται και έχουμε κάποια στοιχεία, γιατί συμμετέχω τόσο από τον Αντιφασιστικό Συντονισμό Αθήνας Πειραιά και στο Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας, mm-hmm. όπου καθημερινά μας καταγγέλλονται τουλάχιστον 3 ή 4 περιστατικά από διαφορετικά σχολεία της Αθήνας αλλά και άλλων πόλεων, περιστατικά που αφορούν φασιστικές παρεμβάσεις. Είτε πιο απλά, συνθήματα, αναγραφές συνθημάτων κτλ. Ή πιο περίπλοκα, δηλαδή προφυλακισμοί, απειλές συμμαθητών ή ακόμα και καθηγητών ή και βιοπραγίες. Αυτά είναι πραγματικά αυξητική κλιμακούμενη βία εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον και ασφαλώς συνδέεται με το γενικό κύμα ανόδου της ακροδεξιάς και αυτών των ιδέων και με την πρόσφατη προφυλάκηση του Κατσιδιάρη, αλλά και το γεγονός ότι ειδικά στην περιοχή της Ελευσίνας, αν δούμε λίγο και την κίνηται τριγύρω, είχαμε πολύ πρόσφατα δύο περιστατικά τα οποία δείχνουν ότι γενικά στην περιοχή υπάρχει ένα κλίμα που ευνοεί την ανάπτυξη τέτοιων φαινομένων. Το ένα ήταν στα Μέγαρα, mm-hmm. όπου μια δωρεά 350 ευρώ του καταδικασμένου.
0: Στο σχολείο, ναι.
1: Το πρώτο δημοτικό Μεγάρων έγινε δεκτή με ευχαριστήριο μήνυμα και χωρίς να ανοίξει μύτη στο σχολείο το συγκεκριμένο.
0: Εντάξει, υπήρξε πίεση και το πήραν πίσω. Έβγαλαν ανακοίνωση.
1: Το πήραν πίσω, αλλά για να
0: μην πει δεν ήταν αγάπη μετά, με αυτό που νομίζεις.
1: Αυτό ακριβώς ήταν ότι εμείς είμαστε νεοπολίτικα, παιδιά, και ξέρουμε που οδηγεί το νεοπολίτικα. Καθαρό πολίτικα, φασιστικό κιόλας. Αλλά και πιο δίπλα, το πρώτο γέλα της προπύργου, έχουμε πληροφορίες και ενημέρωση για οργανωμένη δράση μαθητικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, η οποία αρχίζει να δρά, να παρενοχλεί, να τραμπουκίζει και να απειλεί μαθητές. Και όλα αυτά βέβαια, λίγα χιλιόμετρα μετά το Κερατσίνι, όπου το 2013 είχαμε ένα περιστατικό θλιβερά πανομοιότυπο με αυτό που είδαμε στην Ελευσίνα. Νομίζω η βασική διαφορά είναι ο αριθμός των επιτιθέμενων, 2 ή 3 απέναντι σε έναν, και το δεύτερο ότι το θύμα έζησε. Mm-hmm. Γιατί το τρίτο μαχαίρωμα που έφερε εκδορές στην κοιλιά, λίγα εκατοστά πιο μέσα να ήταν,
0: θα είχαμε άλλα.
1: Θα είχαμε άλλα ακριβώς.
0: Μάλιστα. Είναι όντως περισσότερα ή τα μαθαίνουμε πιο πολύ τα περιστατικά?
1: Είναι περισσότερα.
0: Είναι περισσότερα.
1: Υπήρχε mm-hmm. ένα γενικό κλίμα φυσικασμού, το αντιμετωπίζαμε και εμείς. Η αίσθηση δηλαδή ότι από τη στιγμή που η Χρυσή Αυγή είναι στα δικαστήρια, φυλακίζεται εκτός βουλής, καταδικάστηκε δύο φορές. Λίγο πολύ τελειώσαμε με το φασισμό.
0: Υπήρχε ένας εφησυχασμός, λέτε.
1: Εφησυχασμός και μια λαθεμένη αντίληψη. Mm-hmm. Η οποία οδήγησε αυτό το πράγμα. Όμως εδώ και αρκετό καιρό είχαν φανεί τα μηνύματα. Εμείς φτιάξαμε το Αντιφασιστικό Συντονισμό το 2013 με στην καυτή ανάσα των γεγονότων. Αλλά το Δίκτυο Παιδείας το κάναμε πέρυσι το Γενάρη και αντιμετωπίσαμε αυτό το κλίμα. Μα βρε παιδιά, γιατί τώρα, αφού βλέπετε ότι δεν υπάρχει. Και τελικά θα ανακαλύψαμε έναν κόσμο ολόκληρο που δεινοπαθούσε από τις απειλές των φασιστών, να έχει γίνει τρέντ στη μαθητική νεολαία, ο Κασιδιάρης, Χρυσή Αυγή και mm-hmm. διάφορα άλλες παραφιάδες. Και βέβαια για να φτάσουμε, ήταν θέμα χρόνου να φτάσουμε σε αυτή την κλιμάκωση.
0: Μάλιστα. Τι κάνουμε λοιπόν από εδώ και πέρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Καταρχάς να πούμε ότι έγινε μια αντανακλαστική πορεία το βράδυ που έγινε το χτύπημα στην Ελευσίνα, αλλά έγινε και μια μεγάλη συγκέντρωση το Σάββατο το απόγευμα.
1: Ήταν μεγάλη συγκέντρωση το Σάββατο και σημειώθηκε μια συγκέντρωση με ενημέρωση 24 ώρων. χωρίς, ήταν πάρα πολύ μεγάλη, πάνω από 2.000 κόσμος, πολύ μαχητική, Παλμό, Ενωτική κτλ. Είχε προηγηθεί την προηγούμενη μέρα μια συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην ίδια πόλη για το ίδιο θέμα. Κανονικά θα έπρεπε να είναι βέβαια μαζί αυτές τις συγκεντρώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είχε γίνει την Πέμπτη το βράδυ αυτό το οποίο αναφέρατε και δείχνει ότι υπήρχε πραγματικά μια άμεση αντίδραση. Ωστόσο, είναι σίγουρο ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Mm-hmm. Γιατί ένα στοιχείο παρατηρήσαμε είναι ότι στη διάρκεια της πορείας, ενώ σε άλλες πορείες συναντούσαμε υπευθυμίες, χειροκροτήματα, συνθήματα στα μπαλκόνια κτλ., σε αυτή την πορεία αντιμετώπισαμε ένα πιο βουβό κλίμα από τον κόσμο που, εννοώ, που παρακολουθούσε την πορεία.
0: Ναι, ναι.
1: Από τους συμμετέχοντες ήταν πολύ μαχητικοί, ήταν και πολλοί κόσμος της Ελευσίνας, ήταν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία μαχητική κατάσταση. Ο κόσμος όμως που παρακολουθούσε ήταν ακόμα φαινόταν προβληματισμένος, μην ξέροντας τι ακριβώς έχει συμβεί, και δείχνει ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας. Και βέβαια αντιμετωπίσουμε και κάτι άλλο, γιατί εκτός από αυτό που είπατε για την απόπειρα να εμφανιστεί το περιστατικό σαν κλοπή κινητού, υπάρχει μια πιο καινούργια απόπειρα να εμφανιστεί σαν μια δράση ακροκινούμενων ομάδων, ακραίων ομάδων, ακραία από τη μια, ακραία από την άλλη, πλακώνονται μεταξύ τους, το οποίο είναι ακόμα πιο επικίνδυνο και ακόμα πιο ύπουλο. Δεν πρόκειται για ακραίες ομάδες, είναι από μια μεριά ο φασισμός, και από την μεριά όλος ο κόσμος.
0: Αυτό είναι ένα άκρο μόνο του, δεν έχει κάτι άλλο. Τελεία.
1: Ακριβώς, ακριβώς όπως το είπατε.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε την κυρία Ελευθερία Παντζόγλου. Είναι συνήγορος του θύματος, του 32χρονου θύματος της Ελευσίνας. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση. Κυρία Παντζόγλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καταρχάς, να ρωτήσουμε πώς είναι στην υγεία του το θύμα.
2: Παναρώνει, είναι καλύτερα. Mm-hmm. Είναι βέβαια πως έχει παρακολούθηση. Αλλά τουλάχιστον το θετικό είναι ότι απέφυγε τη χειρουργική επέμβαση και δεν υπήρξε και κάποια, προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι κάποια παρενέργεια άλλη.
0: Πιο σοβαρή επιπλοκή.
2: Ναι, ναι, επιπλοκή ακριβώς, ναι.
0: Mm-hmm, μάλιστα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, κυρία Παντζόγλου, είδαμε ότι αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες προς τους δύο νεαρούς που ομολόγησαν επί της ουσίας, έτσι, παραδόθηκαν.
2: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι το εξής. Η αστυνομία πάντα στα διαβιβαστικά της, όπως θα ξέρετε και από την εμπειρία σας, κάνει έναν έτσι, πρώτο νομικό χαρακτηρισμό, αλλά ουσιαστικά ο χαρακτηρισμός των πράξεων αποδίδεται από τον εισαγγελέα που ασκεί τη δίωξη. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, το λέμε συχνά αυτό το αναβάθμιση, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για το σωστό νομικό
0: για
2: χαρακτηρισμό.
0: Για τη σωστή απόδοση, δηλαδή.
2: Την απόδοση, ακριβώς, γιατί νωρίτερα δεν υπήρχε στην πραγματικότητα δίωξη έτσι, και σχηματοποιημένη κατηγορία. Οπότε ο εισαγγελέας το πρώτον, με το που έλαβε τη δικογραφία στα χέρια του, αμέσως άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία.
0: Το οποίο σε αυτόν που το βλέπε απ' έξω και δεν είχε απλώς να δει τα στοιχεία, εκεί πήγαινε το μυαλό του, δεν πήγαινε σε κάτι άλλο. Δηλαδή ήταν εμφανές ότι ήθελα να του προκαλέσουν κακό του ανθρώπου.
2: Κοιτάξτε, μέρα μεσημέρι, οπλισμένοι με αριθμητική υπεροχή και επιλέγοντας να κινηθούν έτσι. Ένα συμπέρασμα πρώτο είναι ότι αυτός ήταν αρχικά και ο αρχικός σκοπός τους. Διαφορετικά θα παραμένανε ενδεχομένως σε έναν εκφοβισμό ή σε σωματικές βλάβες. Η ευκολία και η ταχύτητα με την οποία του επιτέθηκαν καταδεικνύει τουλάχιστον μια προμελέτη.
0: Και δείχνει ίσως και μια άνεση στο να το κάνουν αυτό, δηλαδή στο να χρησιμοποιήσουν μαχαίρι, στο πώς θα ληχθούν, στο τι θα κάνουν. Θέλω αυτό να πω σε μια τύπο εκπαίδευση. Αυτό υπονοώ.
2: Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέρα μεσημέρι, χωρίς δεύτερη σκέψη το.
0: Ναι, δεν ήταν βράδυ, δεν είναι σε μια σκοτεινή γωνιά. Έτσι, ναι, είδαμε, ναι, και το βίντεο, ναι, πώς, ναι, έγινε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο βίντεο είναι και αποκαλυπτικό για το πώς συνέβη.
2: Υπήρχε μια ετοιμότητα φοβερή προφανώς. Άλλωστε, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα πολλούς ανθρώπους να. Πέραν δηλαδή πράγματι εγκληματιών να κυκλοφορούν μέρα μεσημέρι με μαχαίρια και να είναι διατεθειμένοι και να τα χρησιμοποιήσουν.
0: Και να το κάνουν κιόλας.
2: Και μπορεί να το κάνουν ακριβώς. Και το βασικό εδώ πέρα που πρέπει να πούμε είναι ότι κατά την κατάθεση του θύματος από την πρώτη στιγμή η περιγραφή του περιστατικού αποδόθηκε με απόλυτη ακρίβεια και επιβεβαιώθηκε εν συνεχεία και από το βίντεο. Δηλαδή τόσο οι απειλές όσο και ο προσδιορισμός της πολιτικής ταυτότητας των δραστών όσο και το για μένα ένα τριχιαστικό σφάξτον ακούγεται και στο βίντεο. Είναι ακριβώς δηλαδή ότι κατέθεσε το θύμα από την πρώτη στιγμή.
0: Είχαμε όμως και μια κατάθεση μήνυσης εναντίον του.
2: Ναι, αυτό συνέβη την Παρασκευή στα πλαίσια του αυτοφόρου, όπου προσήλθε ο 22χρονος με τον δικηγόρο του και κατέθεσε μήνυση για σωματική βλάβη σε βάρος του θύματος. Εδώ πρέπει να πούμε ότι πέραν το ότι από την αρχή αυτό προέκυψε ότι ήταν τέχνασμα δικονομικό για να προκαλέσει ουσιαστικά...
0: Καλά, είναι και μια συνηθισμένη τακτική. Την είχαμε δει και στο παρελθόν από όταν, όταν οι συλληφθέντες ήταν χρυσαυγίτες, ήταν φασίστες, κάνανε αυτή την τακτική κατά
2: γιατί επιχείρησε να προκαλέσει και τη σύλληψη του θύματος, να σας πω εδώ. Καθώς επειδή ήταν στα πλαίσια του αυτοφόρου, αναγκαστικά η αστυνομία μετέβη στο νοσοκομείο για να τον συλλάβει, υποτίθεται. Που φυσικά δεν αφέθηκε τυπικά με
0: τροπορική
2: εντολή σε εισαγγελέα, εννοείται αυτό, ναι. Αλλά πέραν του προσχηματικού για μας της υποβολής της μήνυσης, αυτό επιδείχθη περίπτερα την επόμενη μέρα όταν και βγήκε στη δημοσιότητα το βίντεο, όπου προκύπτει φυσικά ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα καθόλου, ήταν δηλαδή μια ξεκάθαρη κίνηση άμυνας, όπου... αναγκάστηκε προφανώς ο
0: εντολέας να εμπλακεί για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
2: Ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Και είδαμε και όλα στο βίντεο ότι συνέχισαν να τον κυνηγούν αμέσως και μετά το μαχαίρωμα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι...
2: Βεβαίως. Εκεί σώθηκε πλέον από την μεγάλη τύχη, καθώς ένας διερχόμενος οδηγός σταμάτησε για να τον βοηθήσει και έτσι κατάφερε να μεταφερθεί άμεσα στο κέντρο υγείας Ελευσίνας και να τραπούν σε φυγή οι δράστες.
0: Μάλιστα. Έχει καταθέσει το θύμα στον ανακριτή, δεν έχει προσελθεί?
2: Όχι ακόμα. Αύριο απολογούνται οι δύο δράστες. Θα πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και τις επόμενες μέρες θα δούμε πώς θα κινηθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Τοπατζόγλου, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: 1:30 η Ζέτα Καρφίδου είναι εδώ για τους τίτλους ειδήσεων. Την ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την Τετάρτη ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την έναρξη εφαρμογής από 1η Ιανουαρίου 2027 του νέου πλαισίου των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση του Μετροπών Δικαστή Κυψέλη μετά τις σοβαρές καθυζήσεις όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια σύσκεψης. Επισημάνθηκε ότι καμία από τις μέχρι τώρα αυτοψίες δεν έχει κρίνει κάποιο κτίριο ακατάλληλο για χρήση ή επικίνδυνο όπως ανακοινώθηκε στη σύσκεψη. Η σύνδρομη του ΤΕΕ προκειμένου να διενεργήσει εξειδικευμένους ελέγχους στα σχολεία της Γκράβας που παραμένουν κλειστά λόγω σμής αερίου, ζήτησε μέσω του Αθήνα 984 ο Χάρης Δούκας. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδει ο ιατροδικαστής στο θάνατο 89χρονης μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη τα ξημερώματα. Ως βασικός ύποπτος εξετάζεται ο 62χρονος γιος της. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία το χειμώνα, προειδοποίησε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι υπήρξαν ρωσικές παραβιάσεις της ενεργειακής εκεχηρίας που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές και καταιγίδες αύριο και μεθαύριο. Στην Αττική βροχερό το σκηνικό του καιρού αύριο με πτώση της θερμοκρασίας που θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο επιστροφή στην Ελευθερία Κουμάντου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίον του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Αθήνα 984.

0: 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμε Σπαθή. Στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντου. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2-13-09-09-100. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε και στο Viber του σταθμού στο 6-9-4-8-9-84-9-84 ή στο inbox της εκπομπής στο Facebook Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, η στεγαστική κρίση είναι γεγονός, είναι εδώ, την αντιμετωπίζουμε όλοι, ειδικά όσοι καλούνται να νοικιάσουν σπίτι για να μείνουν, ειδικά όσοι έχουν παιδιά φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να βρουν σπίτια εκτός της πατρογονικής εστίας για να μείνουν. Πολύ πρόσφατα εμένα το αντιμετώπισε μια πολύ καλή μου φίλη, πέρασε ο γιος της στην Κέρκυρα, έψαχνε πάρα πολύ καιρό για να βρει σπίτι και το βρήκε και πάρα πολύ ακριβά και μάλιστα θεωρεί αυτόν, όχι θεωρεί, είναι και τυχερή γιατί δεν θα χρειαστεί να μείνει σεζόν. Δηλαδή δεν τη ζήτησαν να το αφήσει το σπίτι τον Μάιο, τον Ιούνιο γιατί θέλουν να το κάνουν Airbnb και να ξαναγυρίσει το παιδί να μείνει τον Οκτώβριο, χάνοντας ας πούμε έτσι τις εξεταστικές του. Τα σπίτια είναι πολύ ακριβά, είναι σε πολύ κακή κατάσταση και προφανώς με τους μισθούς που υπάρχουν και σε συνδυασμό με όλη την υπόλοιπη ακρίβεια δεν είναι δυνατόν μια οικογένεια να καλύψει το κόστος ενός ενοικίου εκτός της πόλης διαμονής, της μόνιμης διαμονής του φοιτητή και της οικογένειας. Δεν είναι εύκολο σε συνδυασμό λοιπόν να έχει να είναι βιώσιμο το να σπουδάσεις εκτός της περιοχής που ζεις μόνιμα. Σε αυτή την λογική αντιλαμβάνομαι εγώ. Οι φοιτητικοί σύλλογοι προχωρούν σε κινητοποιήσεις σε αύριο σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο και μάλιστα αναφέρουν ότι θα κατασκηνώσουν και στο Σύνταγμα προκειμένου να καταλάβει η κυβέρνηση ότι έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω. Έχουμε μαζί μας την κυρία Νίνα Νιφάκου, είναι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανδά. Καλό μεσημέρι, κυρία Νιφάκου.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Δεν ξέρω αν τα περιέγραψα σωστά τα πράγματα. Εσείς τα ζείτε στο πετσί σας, είναι η αλήθεια. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς. Πόσο δύσκολα ή εύκολα, ελπίζω να είναι εύκολα και να με διαψεύσετε, είναι η συνθήκη που καλείστε να αντιμετωπίσετε για τουλάχιστον 4 χρόνια στη ζωή σας.
1: Καλά, ισχύουν αυτά που είπατε. Έτσι είναι τα πράγματα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολο για εμάς φοιτητές. Και γι' αυτό και παίρνουμε την πρωτοβουλία αυτή αύριο με αποφάσεις δεκάδων φοιτητικών συλλόγων εδώ της Αθήνας. Και συγκεντρωνόμαστε από το μεσημέρι μετά τα μαθήματά μας με τη σκηνή μας στο Σύνταγμα και μετά θα ακολουθήσει και κινητοποίηση στο 6 ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών και μετά θα συνεχίσουμε τη διαμαρτυρία μας όλο το βράδυ μέχρι το επόμενο πρωί μαζί και με συναυλία που θα πραγματοποιηθεί εκεί.
0: Άρα ο στόχος είναι να μείνετε το βράδυ εκεί.
1: Ναι, ναι, θα μείνουμε εκεί, γιατί όντως η κατάσταση έχει ξεφύγει, το κόστος σπουδών και στέγασης έχει φτάσει στο προχώρητο και αφού δεν μας ακούνε, ήρθε η ώρα να μας δούνε και θα είμαστε αύριο χιλιάδες εκεί φοιτητές που θα δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα, γιατί αυτή τη στιγμή με τα ενίκια στο Θεό, με το φοιτητικό επίδομα που δεν καλύπτει τίποτα, που είναι πραγματικά μηδαμινό για τις ανάγκες μας, για τις εστίες που είναι ανύπαρκτες. Εγώ είμαι και φοιτήτρια εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο.
0: Εσείς είστε από επαρχία, δηλαδή καλείστε να πληρώσετε και ενίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είμαι από επαρχία, σπουδάζω στο Παδά, που όπως έλεγα, έχει δεκάδες χιλιάδες εισακταίους και από επαρχία και δεν έχει εστία και υπάρχει ένα δίθεν σχέδιο ότι θα φτιαχτεί εστία το 2030.
0: Και μέχρι τότε τι θα γίνει?
1: Μέχρι τότε αυτό ακριβώς λέμε και γι' αυτό το λόγο, όπως πιθανόν να έχετε ακούσει, πολλοί φοιτητές αναγκάζονται να παρατήσουν τις σπουδές τους.
0: Είδαμε στο Πανεπιστήμιο Πατρών πρόσφατα κάποια στοιχεία που βγήκε ο Πρίτανης και είπε ότι πάρα πολλοί φοιτητές δεν γράφτηκαν καν.
1: Ναι, και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που δεν εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο. Γιατί όταν ο μήνας για μια οικογένεια φτάνει μέχρι 13, του μήνα 14 για να τα βγάλουν πέρα, προφανώς δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα ενοικία που για ένα στούντιο, για μια γκαρσονιέρα πληρώνουμε 550 με 650 ευρώ. Όταν το φοιτητικό επίδομα με τα κριτήρια κόστες που έχει, έτσι, φτάνει, βγαίνει 150 ευρώ το μήνα. Και ήδη υπάρχουν εστίες που μηδαμινές είναι και αυτές. Σε τι κατάσταση βρίσκονται και που καλούμαστε να μείνουμε. Και αυτή τη στιγμή στο Παδά μας λένε για μια φοιτητική εστία που θα φτιαχτεί σε 4 χρόνια και αν, που θα φτιαχτεί στη Φιλής δίπλα από τη Χωματερή, δεν είναι αυτή η λύση σε καμία περίπτωση.
0: Θα ρωτήσω κάτι, όχι επί προσωπικού, να μου πείτε με ένα, γενικό, ένα γενικότερο πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή ένας φοιτητής που έρχεται στην Αθήνα από επαρχία, πόσα χρήματα χρειάζεται το μήνα για να καλύψει τα έξοδά του, το ενοίκιό του και τα υπόλοιπα έξοδά του?
1: Χρειάζεται σίγουρα τουλάχιστον 1000 ευρώ το μήνα χρειάζεται για να ανταπεξέλθει. Γιατί η ακρίβεια βαράει κόκκινο και στη στέγαση προφανώς, αλλά και στα... και στην ενέργεια και στη βενζίνη. Δηλαδή τώρα το χειμώνα εδώ εμείς οι φοιτητές πώς τα βγάλουμε πέρα για να ζεσταθούμε μέσα στα σπίτια μας?
0: Υπάρχει, είναι κάποιοι φοιτητές που σκέφτονται ας πούμε τη συγκατοίκηση προκειμένου να μοιραστούν τα έξοδα?
1: Προφανώς υπάρχει και αυτό. Πολλοί φοιτητές καλούνται να το κάνουν και αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν είναι και η λύση, ενώ
0: εντάξει, είναι αναγκαστικό πολλές φορές, δεν είναι επιθυμία.
1: Προφανώς και παρόλα αυτά τα έξοδα παραμένουν
0: σε υψηλό επίπεδο ακόμα και έτσι.
1: Σε υψηλό επίπεδο, ναι.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε λίγο τα πρακτικά για αύριο, τι ώρα θα συγκεντρωθείτε, σε ποιο σημείο?
1: Ναι, αύριο όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μετά τα μαθήματά μας, το μεσημέρι, θα πάρουμε τις σκηνές μας, θα πάμε να στήσουμε στο Σύνταγμα. 6 ώρα θα πραγματοποιήσουμε, όπως είπα και πριν, την κινητοποίηση που θα καταθέσουμε τα δίκαια αιτήματά μας στο Υπουργείο Οικονομικών και μετά θα γυρίσουμε να συνεχίσουμε τη διαμαρτυρία μας με συναυλίες και κατασκήνωση ολονύχτια μέχρι το άλλο πρωί.
0: Μάλιστα. Κυρία Νεφάκου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Λοιπόν, μια ακροάτρια εδώ μου γράφει ότι οι ερωτήσεις που κάνω είναι ντροπή και ότι υποτιμώ την νοημοσύνη σας και ότι προφανώς ψάχνουν άλλες λύσεις για τα ακριβά ενίκια των φοιτητών. Η λύση είναι να μπορεί ο καθένας να επιλέγει πώς θα μείνει και πώς θα ζήσει και να μην αναγκάζεται σε επιλογές τέτοιες. Προφανώς και ψάχνουν οι φοιτητές επιλογές για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να είναι επιλογή τους, να μην είναι υποχρεωτικό να το κάνουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

0: Πάμε λοιπόν στο άλλο μεγάλο θέμα που προέκυψε την Παρασκευή. Είχαμε την έκρηξη στο δηληστήριο της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους, από την οποία δυστυχώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είχαν τραυματιστεί αρκετά σοβαρά. Ο ένας την Παρασκευή και ο άλλος εξέπνευσε χθες. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Τρυπικέλη, Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου και εργαζόμενο στη Motorola. Κύριε Τρυπικέλη, καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα σας.
0: Εσείς πώς είστε?
1: Εμείς είναι δύσκολη η κατάσταση, γιατί είμαστε στη μέση ουσιαστικά των shutdown, δηλαδή των εκτεταμένων εργασιών για συντήρηση του εξοπλισμού που συνέβη και αυτό το δυστύχημα. Απλά μια διόρθωση, γιατί γενικά ακούγεται και είναι λάθος η έκφραση. Δεν είναι ουσιαστικά έκρηξη, δεν έγινε έκρηξη. Mm-hmm. Έγινε εκτόνωση στο χώρο, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Πείτε μας για να καταλάβουμε και τι έχει γίνει, ναι, γιατί ακριβώς, δεν έχουμε εικόνα. Ακριβή.
1: Ήταν να γίνει μια εργασία σε έναν χώρο, ένα δοχείο, στο οποίο είχαν γίνει απαραίτητες διαδικασίες, δηλαδή αδρανοποίηση του χώρου, ψήξη κτλ. Mm-hmm. Επειδή στην αδρανοποίηση χρησιμοποιούμε αδρανή αέρια όπως το άζωτο, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ακόμα δεν είναι κάτι επίσημο, αυτό που εικάζουμε είναι ότι συγκεντρώθηκε αέριο κάτω από το σημείο στο οποίο δούλευαν αυτοί οι δύο συνάδελφοι, οπότε με το που άνοιξαν το καπάκι στο οποίο, το οποίο έπρεπε να βγάλουν, τους ήρθε στο πρόσωπο και είχαν τεράστιες κεφαλικές κακώσεις και δυστυχώς κατέληξαν. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ άσχημη κατάσταση στην αρχή, δηλαδή δεν... Συνάδελφοί μας, εργολαβικό προσωπικό βέβαια,
0: αλλά... Εργαζόμενοι παρόλα αυτά, εργαζόμενοι
1: και δίπλα μας, δηλαδή παιδιά που, είναι, που έχουμε δουλέψει και δουλεύουμε όλες τα χρόνια μαζί.
0: Μάλιστα. Έχει συμβεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν?
1: Κοιτάξτε, είχαν γίνει κάποια δύο μεγάλα συμβάντα στη Motorola, απλά δεν ήταν της ίδιας λογικής, δηλαδή δεν ήταν της ίδιας λογικής, δεν ήταν οι ίδιες καταστάσεις. Η μία ήταν σε εγκαταστάσεις το 20 που όμως ήταν όχι σε κάποια εργασία πάνω, σε έναν άλλο χώρο ουδέτερο, και αυτή που έγινε το 24, το οποίο ήταν ένα πολύ μεγάλο συμβάν, αλλά δεν είχαμε κάποιο ατύχημα, δεν είχαμε κάποιον τραυματία. Και ήταν λειτουργία. Τώρα έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι αυτό το δυστύχημα έγινε στις εκτεταμένες περιόδους συντήρησης, τα γνωστά ως turnaround ή shutdown που γίνονται σε εμάς και στα ΕΛΠΕ όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm.
0: Επειδή εργάζεστε στη Motorola και είστε και στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου, υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν αναφορές από τους εργαζόμενους σε σχέση με μέτρα ασφαλείας, με το πώς είναι τα πράγματα εκεί, αν θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα μέτρα ασφαλείας?
1: Λοιπόν, διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας υπάρχουν και από όλα υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι ότι όταν κάνουν εκτεταμένες περίοδους turnaround που μπαίνει μέσα πολλής κόσμος, τώρα είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έξτρα 1.700 άτομα περίπου, mm-hmm. όταν μπαίνει λοιπόν έξτρα κόσμος εργολαβικού προσωπικού, αυτό που έχουμε εντοπίσει και είναι και πρέπει οπωσδήποτε η πολιτεία να ρίξει να δώσει έμφαση, είναι το κατά πόσο είναι εκπαιδευμένο αυτό το προσωπικό να έρθει να δουλέψει μέσα σε εγκαταστάσεις μια τόσο απαιτητική εργασία, το οποίο σταδιακά όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε ότι δεν βελτιώνει, χειροτερεύει. Το παράδοξο είναι ότι δυστυχώς τα δύο παιδιά τα οποία χάσαμε ήταν σε εργολαβικό προσωπικό μεν, αλλά που έχουμε άμεση επαφή μαζί τους, δηλαδή έχουν την εμπειρία εργολαβικό προσωπικό μεν, αλλά που έχουμε άμεση επαφή μαζί τους, δηλαδή έχουν την

Τα σχολεία της Γράβας παραμένουν κλειστά. Το πόρισμα που βγήκε είναι ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου. Παρ' όλα αυτά, το πρωί, μιλώντας εδώ στον Αθήνα 984, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χαρισδούκας, ζήτησε να υπάρξει και τρίτος εξειδικευμένος έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα που παραμένει κλειστό λόγω της οσμής αερίου που υπήρχε. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή. Η οσμή όμως παραμένει και αυτή είναι και η. Και είναι αδευκρίνιστη από το που, οπότε και τρίτος φορέας θα εμπλακεί. Μάλιστα είπε ο κ. Ζούκας ότι θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο τεχνικό επιμελητήριο και να διενεργήσει, προκειμένου να διενεργηθούν εξειδικευμένοι έλεγχοι και να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Διαφορετικά δεν μπορεί να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας, είπε νωρίτερα εδώ στον Αθήνα 984 ο κ. Ζούκας, οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε την επόμενη κίνηση.

Δάμος Παθή, τέλος για σήμερα. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 84 για την ώρα που πέρασε ήταν η Ελευθερία Κουμάντου. Στον ήχο ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Η Καλλιόπη Ασλανίδου και ο Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ειρήνη Αρκουμάνη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Πάπα Βασιλείου. Και εμείς θα τα πούμε αύριο σε επαρτία μαζί με την Ελεονόρα Αρφανίδου, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η εύθραυστη γεωπολιτική συγκυρία με δύο πολεμικές σειράξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία παραπέμπει σε ένα μακρό συρτό και αιματηρό σύριαλ δίχως τέλος, με αβέβαιη έκφαση που δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας καθοδόν προς το χειμώνα. Η ενεργειακή κρίση μας έχει χτυπήσει ήδη την πόρτα και η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιχειρεί μεν να καθησυχάσει, είναι αμφίβολο ωστόσο εάν τελικά θα το επιτύχει. Είναι μάλλον περισσότερο η εναγώνια προσπάθεια Τραμπ να παρουσιάσει μια κάποια λύση εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, παρά οι πραγματικές προθέσεις των δύο αντιμαχόμενων, τις οποίες ουδής γνωρίζει. Κοινώς από τις ανακοινώσεις μέχρι την εφαρμογή υπάρχει μεγάλη απόσταση. Και άλλη τόση για την εξέβρεση διπλωματικής λύσης στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Εκτεθειμένη δίκηση Τραμπ κατά τα φαινόμενα ψάχνει εύσχυμη δίωδο διαφυγής για έναν πόλεμο που ξεκίνησε χωρίς να ξέρει πώς θα τον τελειώσει. Εν κατακλείδη, η αλληλεπίδραση δύο μετώπων ταυτόχρονα με ενεργή αμερικανική εμπλοκή στην πορεία φαίνεται να φθείρει όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να εξαντλεί με όρους οικονομίας, κοινωνικής και πολιτικής αντοχής στην Ευρώπη και το δυτικό κόσμο, που δυσκολεύεται να βρει βιώσιμη λύση αναζητώντας ακόμη βηματισμό και πηξίδα σταθερότητα σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Σάββας Κόκκινος, Λιλίαν Ξύλου, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-0910. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου καταγράφονται ως εξής. Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο, θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επεσήμανε πως η Ελλάδα θα ζητήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών έκτακτες ενεργειακές δαπανές. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Συνέδριο Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εγκάλεσε την κυβέρνηση για διεύρυνση των ανισοτήτων μέσω της κατεύθυνσης του μεγαλύτερου μέρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε μεγάλες επιχειρήσεις. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία το χειμώνα, προειδοποίησε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον απόϊχο της χθεσινής ευνηδιαστικής ανακοίνωσης Τραμπ περί εκεχηρίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ελλάδος. Το Ιράν κάλεσε τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση υπό το βάρος των κλιμακούμενων επιθέσεων των Χούθη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στη μεταξύ του σύγκρουση, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπλόκο στους κάτω των 15 ετών από το 2025 για πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πρόθεση νέου ρυθμιστικού πλαισίου που παρουσιάστηκε σήμερα από τα αρμόδια Υπουργεία. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας, athena984.gr. Αδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν από την πολιτεία η απαραίτητη έλεγχη, επανέλαβε μέσω Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας και τρίτο εξειδικευμένο έλεγχο από τότε για την οσμή αερίου. Χωρίς χρονοδιάγραμμα η επανακίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη μετά τις σοβαρές καθυζήσεις και ρογμές που προκάλεσε η διέλευσή του σε κατοικίες της περιοχής, όπως προκύπτει από σημερινή σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών. Στη Γαλλία, μαθητής τραυμάτισε με πυροβόλο όπλο διευθυντής σχολείου και καθηγήτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένας 14χρονος. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς πολίτες που να την υπερασπίζονται καθημερινά. Το οφείλουμε σε εκείνους που αγωνίστηκαν, στις γενιές που έρχονται, στην ίδια τη δημοκρατία. Το μήνυμα του Χάρη Δούκα με αφορμή το σημερινό εορτασμό της 82ης επετείου απελευθέρωσης της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Επιδείνωση του καιρού αύριο και μεθαύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου πιθανόν να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Και αυξημένες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και μετά σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμοί Κελσίου. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο βάζει φρένο στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την καθιέρωση ηλικιακού ορίου, παρουσιάστηκε σήμερα από τους συναρμόδιους υπουργούς. Στόχος να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα social media. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, με τη συζήτηση στην Ολομέλεια να προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Τους βασικούς άξονες παρουσίασαν οι Υπουργοί Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, Ψηφιακής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Σύνδεση με την ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη, με τη βοήθεια της οποίας θα σταχυολογήσουμε τα σημαντικότερα σημεία. Έλενα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και από εμένα. Την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας αναλαμβάνουν πλέον πλατφόρμες όπως το Instagram, το Facebook και το TikTok. Όπως εξήγησαν οι Υπουργοί Επικρατείας Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Kids Wallet θα μπορεί πλέον να επιβεβαιώνει αν ο χρήστης είναι άνω ή κάτω των 15 ετών. Ως ημερομηνία γέννησης, Κατερίνα, ορίζεται το ημερολογιακό έτος, δηλαδή θεωρείται η 1η Ιανουαρίου. Συνεπώς, την 1η Ιανουαρίου ο περιορισμός αφορά παιδιά γεννημένα το 2013 και μετά. Όσα τώρα γεννήθηκαν το 2012 ή νωρίτερα, θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο των 15 ετών για τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σκέρτσος, στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η ψηφιακή ασυμμετρία ανάμεσα στις ισχυρές τεχνολογικές εταιρείες και τα παιδιά, τα οποία δυσκολεύονται, όπως είπε, περισσότερο να ελέγξουν το χρόνο που περνούν μπροστά στην οθόνη.
0: Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι συνεχώς υπό την επίβλεψη ενός γονέα ή ενός εκπαιδευτικού, πράγμα το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι πρακτικά αδύνατον, ή τα ίδια τα παιδιά να μπαίνουν στη διαδικασία συνεχού σκέψης και αυτορύθμισης εντός εισαγωγικών, κάτι το οποίο λόγω της ηλικίας τους, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, είναι επίσης πολύ δύσκολο.
1: Βεβαίως, γι' αυτό παίζουν και πολύ σημαντικό ρόλο, παίζει και η συμμετοχή των γονέων, Κατερίνα, κατά την εφαρμογή του μέτρου, διότι ένας ανήλικος μπορεί σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να παρακάμψει τον έλεγχο εάν χρησιμοποιήσει το κινητό και το ψηφιακό πορτοφόλι ενός ενηλίκου, και σε αυτή την περίπτωση να σας πούμε ότι η πλατφόρμα θα λάβει επιβεβαίωση για την ηλικία του γονέα. Γι' αυτό και όπως υπογραμμίστηκε στη συνέντευξη τύπου, οι οικογένειες, οι κηδεμόνες, καλό είναι να συζητούν με τα παιδιά για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
0: Έτσι ώστε να αναπτύξουν αυξημένη κριτική ικανότητα και επί του συγκεκριμένου θέματος. Το μεγάλο ερώτημα, βέβαια, και μεγάλο στοίχημα ταυτόχρονα, είναι πώς θα γίνεται ο έλεγχος και η διακρύβωση της ηλικίας των παιδιών.
1: Εδώ υπάρχουν τα ψηφιακά εργαλεία, όπως είναι το Kids Wallet, που θα μπορεί να επιβεβαιώνει εάν ο χρήστης είναι άνω ή κάτω των 15 ετών, αλλά μέσω και του gov.gr υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Να σας πω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, επικαλέστηκε την ανάγκη παρέμβασης, παρουσιάζοντας μάλιστα και στοιχεία έρευνας, σύμφωνα με τα οποία περισσότεροι από τους μισούς μαθητές ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών, ενώ ένας στους 4, Κατερίνα, δηλώνει υπερβολική χρήση. Παράλληλα, το 23% των 15χρονων αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του, ενώ το 20%, ένας πολύ σημαντικός αριθμός, παραμελεί δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός. Στα στοιχεία, να σας πω, περιλαμβάνεται επίσης διαδικτυακή παρενόχληση, που ανέφερε το 17% των παιδιών ηλικίας 11 έως 15 ετών την περίοδο 2021-2022, καθώς και δυσφορία ενός στους 4 εφήβους όταν κοινοποιήθηκαν προσωπικές πληροφορίες χωρίς συγκατάθεση. Μάλιστα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μάλιστα χαρακτήρισε την προβληματική ψηφιακή χρήση ζήτημα δημόσιας υγείας, επισημένοντας ότι μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση, τη συγκέντρωση και τις σχέσεις των παιδιών. παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό της υποστήριξης.
0: Μα ακόμη και την ίδια τη ζωή υπάρχει θέμα και τέτοιο. Το έχουμε δει δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις. Διακινδύνευσης της ίδιας της ζωής των παιδιών.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό να υπενθυμίσουμε, Κατερίνα, ότι υπάρχει και η γραμμή 1145 του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και Παρενοχλήσεων για ενημέρωση, υποστήριξη αλλά και καθοδήγηση προς τις κατάλληλες υπηρεσίες. Οι υπουργοί, να σας πω, κλείνοντας, διευκρίνησαν ότι στόχος αυτής της νομοθετικής ρύθμισης είναι η πρόληψη, η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων και η ενίσχυση της ευθύνης των ίδιων των κοινωνικών μέσων, των ψηφιακών πλατφορμών.
0: Άρα το βασικότερο αυτό συγκρατούμε είναι ότι μεταφέρεται πια στην εταιρική ευθύνη από την ατομική ευθύνη, ας το πούμε έτσι.
1: Βεβαίως. Και πρόκειται βεβαίως να πούμε και για μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα, να υπενθυμίσω ότι η Γαλλία έχει προχωρήσει
0: ήδη. Mm-hmm. Ναι. Η ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγενη, να την ευχαριστήσω πολύ. Κλειστό παραμένει λόγος μη αερίου το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηνών Χαριδούκα, ο οποίος μιλώντας το πρωί στον Αθήνα 984 και τη Βούλα και Χαγιά, ζήτησε μεταξύ άλλων και τρίτο εξειδικευμένο έλεγχο. Γνωστοποίησε ότι και στο δευτερογενή έλεγχο που ολοκληρώθηκε χθες βράδυ από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και εταιρεία δεν διαπιστώθηκε διαρροή, τονίζοντας πως η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Πάμε στο Γιώργο Μανουσακάκη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, ξεκαθάρισε σήμερα μετά τον δευτερογενή έλεγχο που τελείωσε χθες το βράδυ στο συγκρότημα της Γράβας, ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα από τους αγωγούς του παροχής φυσικού αερίου. Είχε γίνει ο πρώτος έλεγχος στον κεντρικό αγωγό, έγινε και ο δεύτερος έλεγχος στο δευτερογενή, που είναι δύο κομμάτια εκεί, δεν υπάρχει κάποια διαρροή. Ωστόσο η οσμή παραμένει, γεγονός το οποίο έχει ανησυχήσει και έχει προβληματίσει τους 4.000 μαθητές που είναι στην Γράβα, καθώς και τους καθηγητές και βέβαια τους γονείς τους, καθώς κανείς δεν θέλει να πηγαίνει στο σχολείο και να μυρίζει αέριο. Για αυτόν τον λόγο, με επιστολή του ο Δήμαρχος Αθηνών σήμερα και με ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι χρειάζεται να γίνει ένας έλεγχος από το ΤΕΕ, ο οποίος είναι ο καθεαυτόν πιστοποιημένο
0: κρατικός φορέας, ας το πούμε έτσι.
2: Κρατικός φορέας, το πούμε έτσι, ο πιστοποιημένος, το πιστοποιημένο όργανο του κράτους σε τεχνικά ζητήματα, όπου μπορεί να μπει στη διαδικασία, να κάτσει, να μετρήσει και τελικά να δώσει μια έγκυρη απάντηση, κυρίως από πού προέρχεται το αέριο. Μάλιστα στην ίδια ανακοίνωση ο κύριος Δούκας ζητά και τη συνδρομή του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο και αυτό έχει τα τεχνικά μέσα προκειμένου να διευκρινιστεί το θέμα της οσμής αλλά και τυχόν διαρροής. Μάλιστα καλεί τους υπευθύνους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και βέβαια ανακοίνωσε ότι η Γράβα παραμένει κλειστή και σήμερα, τα μαθήματα θα γίνουν μέσω WebEx και όπως δείχνουν τα πράγματα δυστυχώς θα παραμείνει κλειστή, και να κάνω έτσι μια πρόβλεψη να το πούμε έτσι, θα μείνει κλειστή για αρκετές μέρες ακόμα μέχρι οι καθήλυνα αρμόδιοι να πάρουν και αυτή θέση και να δείξουν έτσι το πραγματικό ενδιαφέρον προκειμένου να καθησυχάσουν τον κόσμο της Γράβας. Κλείνοντας να πούμε ότι και στη σημερινή εκπομπή του, στη σημερινή ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσε το 1984 ο κύριος Δούκας στην
0: Βούλα και Χαγιά,
2: επανέλαβε τα αιτήματα του Δήμου και επισημένοντας ότι η ασφάλεια των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτη και με βάση αυτό το δεδομένο δεν πρόκειται να ξεκινήσουν τα μαθήματα στην Γράβα.
0: Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα στο Δήμο της Αθήνας, 4.000 μαθητές, βεβαίως από κοντά και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσέρχονται στο σχολικό συγκρότημα.
2: Είναι της χώρας το μεγαλύτερο συγκρότημα. Έχει 15 σχολεία, 11 ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Αθηναίων και 4 ανήκουν στην δικαιοδοσία του Δήμου Γαλατσίου.
0: Συνεπώς οι απαντήσεις πρέπει να είναι σαφείς, ξεκάθαρες ως προς την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς παραμένουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Στο άλλο μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα, αναφέρουμε στο Μετροπόντικα και την περιοχή της Κυψέλης. Είχαμε μια σύσκεψη σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών. Πάμε στον Ισίδωρο Ρούσο να μας δώσει περισσότερα. Ισίδωρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, σε κρεμότητα λοιπόν παραμένει η πανεκκίνηση του Μετροπόντικα Νίκη, την γραμμή 4 του μετρό, μετά τις καθυζήσεις και τις ροχμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Στη σύσκεψη λοιπόν που, όπως είπες, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και ότι το έργο θα συνεχιστεί μόνο εφόσον διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξουν ζημιές. Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες εκθέσεις, να σας πω, τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕΠ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, βλάβες πέρα από τα προβλεπόμενα όρια έχουν εντοπιστεί όχι σε ένα, σε δύο, σε τρία, σε πέντε, σε 14 κτίρια. Οι εργασίες αποκατάστασης ξεκινούν άμεσα, με την κατασκευάστρια εταιρεία να αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους, ενώ πρόσθετη έλεγχη πραγματοποιείται παράλληλα σε 6 ακόμη ακίνητα.
0: Ναι, διότι και οι εκπρόσωποι των κατοίκων, με τους οποίους πολύ συχνά μιλάμε μέσα από τη συχνότητα του 984, αλλά και από πλευράς δημοτικής αρχής, αναφέρουν ότι τα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και οφείλει το κράτος και η αρμόδια αρχή να τα διερευνήσει, να τα ερευνήσει περαιτέρω, να τα ελέγξει, είναι περισσότερα, Ισίδωρε.
3: Όντως,
0: από 14.
3: Αυτό είναι. Αυτό είναι σίγουρο. Το Υπουργείο πάντως εμφανίζεται καθησυχαστικό ως προς τη στατικότητα των κτιριών αυτών, καθώς σύμφωνα με τις νέες τώρα αυτοψίες κανένα δεν έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο για χρήση ή επικίνδυνο. Δεν τίθεται ζήτημα αναγκαστικών εκενώσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο. Να σας πω ότι ο Μετροπόντικας παραμένει ακινητοποιημένος από τις 8 Μαΐου στη συμβολή των οδών Σπετσών και Ζακύνθου, όταν τα συστήματα παρακολούθησης κατέγραψαν τότε υποχωρήσεις του εδάφους μεγαλύτερες από τις αρχικές τεχνικές προβλέψεις. Για να δοθεί το πράσινο φως για τη συνέχιση της διάνοιξης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ανεξάρτητη επιστημονική αξιολόγηση από διεθνείς εμπειρογνώμονες και να εγκριθούν βέβαια νέες μελέτες ασφαλείας. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι της Κυψέλης, όπως ανέφερες, έχουν εξασφαλίσει σημαντική δικαστική απόφαση. Το Πρωτοδικείο Αθηνών, να θυμίσω, ότι υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να παραδώσουν τα έγγραφα, τις μελέτες και τις πραγματογνωμοσύνες που αφορούν τις ζημιές.
0: Διότι μπορεί κάποια από αυτά να χρήζουν και ενίσχυση σε ό,τι αφορά τη στατικότητά τους. Είναι κάτι το οποίο επίσης επισημαίνουν οι κάτοικοι της περιοχής, Ισίδωρε.
3: Να πω κλείνοντας ότι οι τελικές τεχνικές εκθέσεις του ΤΕΕ αναμένονται ως το τέλος του έτους, προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια το εύρος των παρεμβάσεων που απαιτούνται. Μέχρι τότε το χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση της διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό παραμένει ανοιχτό.
0: Αδιευκρίνιστο, Ισίδωρος Ρούσος. Να τον ευχαριστήσω πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εμείς εβδομάδα αποφάσουν για το κρίσιμο ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας, είναι αυτή που ξεκίνησε. Έως την Τετάρτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης σε εγχώριο επίπεδο, ενώ την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θα συζητηθεί το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας που ζητούν αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας ενημερώσει. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Και βεβαίως το ζήτημα της ενέργειας κατήχε τη μερίδα του Λέοντος. Ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Και οι ανακοινώσεις, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα γίνουν την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανση, στη συνέχιση για το ντίζελ και τα άλλα μέτρα που θα αξιολογούνται ανά 15ήμερο, όπως έχει γνωστοποιήσει η κυβέρνηση. Αυτά σε ό,τι αφορά, και βεβαίως σε αυτά στην επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανση, να προσθέσουμε και την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που θα δοθεί. Τώρα, το αν θα πάμε και σε ακόμη περισσότερα μέτρα όπως το αν θα δοθεί μεγαλύτερη προκαταβολή για το επίδομα, το αν θα εξεταστεί και ένα νέο fuel pass. Είναι ρωτήθηκε για αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά συνέστησε υπομονή μέχρι την Τετάρτη που θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Τώρα όλα αυτά σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε την σύνοδο κορυφής, όπως είπες και εσύ, την Πέμπτη. Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε και σήμερα πως η Ελλάδα θα ζητήσει να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών οι έκτακτες δαπάνες που απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί ο δύσκολος χειμώνας για τον οποίο έχει μιλήσει αρκετά φορές τον τελευταίο καιρό και ο Πρωθυπουργός, για να ληφθούν επιπλέον μέτρα πλέον. Η χώρα μας υποστηρίζει την πρόταση που έχει περιγράψει ο κ. Μητσοτάκης στην επιστολή του προς την κυρία Φόντερ Λάιεν για αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων του ΦΠΑ λόγω της ακρίβειας, λόγω της αύξησης των τιμών στην ενέργεια, να αξιοποιηθούν αυτά για στοχευμένες προσωρινές ενισχύσεις χωρίς να προσμετρώνται στις οροφές δαπανών. Και μάλιστα ήταν ξεκάθαρος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως εάν δεν πάρουμε την ευρωπαϊκή άδεια για μια τέτοια δημοσιονομική ευελιξία, θα κινούμαστε, όπως είπε, όπως και τα άλλα κράτη, στις οροφές δαπανών, εκτός εάν θέλουν κάποιοι από την αντιπολίτευση να επιστρέψουμε σε εποχές επιτήρησης, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Ευδιάκριτες οι αιχμές λοιπόν για τις αντιπροτάσεις που παρουσιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως για την κριτική που ασκείται από πλευράς αντιπολίτευσης. Ακούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής να αναφέρει ότι θα μπορούσε να προβεί σε κάποιες κινήσεις πολύ γρηγορότερα η κυβέρνηση χωρίς να πάρει την έγκριση των Βρυξελών. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ζήτημα το οποίο τρέχει και μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί, διότι θυμίζω ότι την προσεχή Πέμπτη έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε τι θα προκύψει από εκεί, Απόστολε.
4: Ναι, και να θυμηθούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης μετά στον απόϊχο και τη συζήτηση που έγινε στο Eurogroup θα έλεγε κανείς ότι εμφανίστηκε συγκρατημένος, ότι ναι μεν θα υπάρξει κάτι πρόσθετο σε σχέση με το αυτό που υπάρχει, αλλά λόγω της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί και στην αγορά ομολόγων θεωρεί ότι δεν θα είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο, τόσο μεγάλο, τόσο δραματικό, όπως είπε ο ίδιος, διαβεβαιώντας σαφώς όμως σε ό,τι αφορά την ελληνική πλευρά ότι σε όλη αυτή την αναταραχή στην αγορά ομολόγων η χώρα μας είναι σε μια κατάσταση που δεν την επηρεάζει όλο αυτό. Είναι αρκετά θωρακισμένη, θα έλεγε κανείς, απέναντι σε αυτή την κρίση, χωρίς όμως ποτέ κανείς να μπορεί να ξέρει την εξέλιξη, τη διάρκεια, την ένταση και όλα αυτά τα οποία έχουν προκαλέσει όλη αυτή την εγρήγορση, θα έλεγε, τόσο θα έλεγε κανείς, στο συναγερμό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, να πούμε ότι σε σχέση με την αντιπολίτευση, μιας και αναφέρθηκες, αυτό το οποίο υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι όταν διατυπώνονται προτάσεις οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη την παράμετρο της οροφής δαπανών, δείχνουν πως είτε υπάρχει άγνοια της οροφής δαπανών, είτε υπάρχουν υποκρύπτει νέα φορολογία, νέους φόρους, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, Απόστολε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο σημερινό briefing για το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε ήδη εκτενώς. Αναφέρομαι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, παραμένει κλειστό λόγω οσμής αερίου και έχουμε τον έλεγχο ο οποίος διενεργήθηκε από πλευράς του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμαρχος, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο κύριος Δούκας, ζητά να υπάρξει και τρίτος φορέας όπως τότε και θα πρέπει να επιληφθεί και του Υπουργείου Παιδείας. Ρωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης τι απάντηση είχαμε από αυτού.
4: Το που είπε είναι ότι υπάρχει μια ενημέρωση ότι αύριο θα επισκεφθεί το σχολικό συγκρότημα Κλιμάκιο με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, εκπροσώπων του Αναδόχου, της ΚΤΥΠ ΑΕ και φαντάζομαι, όπως είπε, και του Δήμου Αθηναίων, ώστε μαζί με το ΤΕΕ να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν για να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αν η κυβέρνηση μπορεί να διαβεβαιώσει πότε θα λειτουργήσει το το σχολείο της Γράβας. Σε ρώτησε αν θα πάνε αύριο μαθητές στο σχολείο. Ο κ. Μαρινάκης είπε πως αυτό δεν θα το πει ο ίδιος, θα το πούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Και αυτό θα αποφασιστεί από αυτούς που θα κάνουν τις προβλεπόμενες αυτοψίες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, να κατέβω να σου πω σε σχέση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πάντα, να κλείσω με αυτό, ότι ρωτήθηκε και για ένα άλλο θέμα το οποίο έβαλε στο δημόσιο διάλογο ο κ. Μητσοτάκης προηγούμενες ημέρες, και είναι αυτή η πρόταση ό,τι αφορά το στεγαστικό για σπίτια προς ενοικίαση, για κίνητο προς εταιρείες ακινήτων, ενδεχομένως με αύξηση
0: των συντελεστών δόμησης.
4: Ακριβώς,
0: δέχθηκε έντονη κριτική από την αξιωματική αντιπολίτευση. Business μεγάλους εργολάβους, είχε δηλώσει ακριβώς, χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης.
4: Ακριβώς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν είπε ότι γίνονται συζητήσεις, είναι υποεξεργασία αυτή η πρόταση, ότι πάντα θα κινηθούμε εντός των ορίων του νόμου και των δικαστικών αποφάσεων, ότι όποια παρέμβαση δεν θα είναι οριζόντια. Και από εκεί και πέρα βεβαίως ότι όταν υπάρξει κάτι πιο προχωρημένα, είπε, θα γίνουν πιο συγκεκριμένοι.
0: Μάλιστα, ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε λοιπόν τώρα εμείς στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς να στηρίξουμε πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους, και προχώρησε στην κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης τόσο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους όσο και για την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, υποστηρίζοντας ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να δημιουργηθεί μια παραγωγική βάση αφού δεν αξιοποιήθηκαν σωστά τα 85 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάπτυξης. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι περίπου 820.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα, μόλις 15.170 κατάφεραν να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Υπογράμμισε ταυτόχρονα το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις φορολογίας στο ιδιωτικό χρέος, στη χρηματοδότηση αλλά και στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, και σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε κατάργηση της δεκματής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, αύξηση του όριου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, πλήρης κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος χωρίς καμιά γεωγραφική εξαίρεση και μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% μέσα σε μια τετραετία. Για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, επέμεινε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις με επιτόκιο 3% και δυνατότητα ένταξης και των χρεών του 25 και 26. Επέμεινε στην επαναφορά της ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας και για τη χρηματοδότηση δεσμεύτηκε για τη δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας. Τόνισε ότι υπάρχει αναγκαιότητα για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων ώστε ο κατώτατος μισθός να καθορίζεται με τη ταξή συμφωνία των εταίρων, και προχώρησε και στην δέσμευση για σταδιακή μείωση του μισθολογικού κόστους ώστε να χτιριστούν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη μείωση των τιμών στην ενέργεια, πρόταξε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για μόνιμο μηχανισμό αυτόματης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
0: Μάλιστα. Κατερίνα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και από τα καύσιμα θα παραμείνουμε στα καύσιμα. Εν ολίγη στην ενεργειακή κρίση θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα βγαίνοντας εκτός συνόρων. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Καθώς είναι σε εξέλιξη αυτό το διπλωματικό θρίλερ, να το πούμε έτσι, μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου περί ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας, με άμεση ισχύ πάντα κατά τον Ντόναλντ Τραμπ.
6: Ναι, να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τάραξε τα νερά το Σαββατοκύριακο, είπε ότι έχει συμφωνήσει με τη Ρωσία να διατεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά 300.000 τόνοι ρωσικού ντίζελ και πιθανά να μπορεί αυτό και να αυξηθεί ακόμα περισσότερο φτάνοντας μέχρι και τα 4 εκατομμύρια τόνους, και μάλιστα δήλωσε ότι η άποψή του είναι ότι πρέπει να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία άμεσα για να φύγει από το τιμόνι της χώρας ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, να πούμε ότι η Ρωσία εδώ και πολύ καιρό πιέζει την Ουκρανία να υπάρξει μια εκεχηρία ενεργειακή, ωστόσο δεν μπορούν να βρουν κοινό τόπο. Ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, αρνήθηκε να σχολιάσει τι θα γίνει ακριβώς στις λεπτομέρειες σε αυτό το τομέα που έχει να κάνει με τα δηληστήρια πετρελαίου και την επάρκεια των ρωσικών δηληστηρίων και αν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την απέτηση των ΗΠΑ. Αλλά όλα πήγανε και ένα βήμα πιο πέρα. Το Κρεμλίνο σήμερα δήλωσε ότι απορρίπτει την ιδέα για μια εκεχηρία 60 ημερών που πρότεινε μέσω της εκπομπής This Week του δικτύου ABC ο Βολοντίμι Ζελένσκι, έτσι ώστε να δοθεί ικανός χρόνος στην Ουκρανία να διεξάγει προεδρικές εκλογές. Mm-hmm. Είπατε ότι ανταυτού η Ρωσία αυτό που επιθυμεί είναι μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία.
0: Άρα παραπέμπει από την ενεργειακή εκεχηρία σε μια συνολική συμφωνία, μας λες.
6: Και όλα αυτά βεβαίως χωρίς να υπάρχει ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ούτε συγκεκριμένες προτάσεις. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι τώρα ένα παιχνίδι δύναμης μεταξύ των δύο πλευρών, με τις ΗΠΑ να βρίσκονται στη μέση και βεβαίως το μεγάλο στοίχημα του Ντόναλντ Τραμπ και εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιδράσει, είπε ότι είναι... ότι ως αντίδραση στην πρόταση των ΗΠΑ και τη συμφωνία που κάνει με τη Ρωσία θα δοθεί στο Κίεβο στρατιωτική βοήθεια ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά να πούμε ότι οι αντιδράσεις δεν είναι μόνο από το εξωτερικό, υπάρχουν και αντιδράσεις και εσωτερικά στις ΗΠΑ. Είναι αρκετοί οι γερουσιαστές, ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι αδικαιολόγητη η οικονομική στήριξη της Μόσχας όταν συνεχίζεται το πόλεμο στην Ουκρανία. Yeah. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το διπλωματικό παιχνίδι είναι ακόμα ανοιχτό σε όλα τα μέτωπα. Mm-hmm. Και όπως mm-hmm. είναι αυτό ανοιχτό, είναι βεβαίως ανοιχτό και το κομμάτι της Μέσης Ανατολής. Είδαμε βομβαρδισμούς σε αεροδρόμια στο Ριάντ και γενικά στη Σαουδική Αραβία. Υπήρξαν και το Σαββατοκύριακο χτυπήθηκαν και δύο δεξαμενόπλια που έπλεαν στα στενά του Ορμούς. Οι Χούθοι της Ιεμένης είναι αυτοί που κάνουν τις πολύ νεκρές επιθέσεις. Το αεροδρόμιο του Ριάντ να πούμε ότι παραμένει κλειστό. Και βεβαίως να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ασχολήθηκε και με αυτό, λέγοντας ότι υπάρχει και ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλακούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό.
0: Ναι. Η Αθήνα Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ και στο μεταξύ να καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Καθηγητή του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ελλάδος. Κύριε Φίλη, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, δύο ταυτόχρονα μέτωπα, Μέση Ανατολή Ουκρανία, με κοινό παρανομαστή πάντα τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δίκηση Τραμπ. Ακούσαμε το ρεπορτάζ μας, μετέφερε τα νεότερα η καλή συνάδελφος Αθηνά Κορλίρα. Καταρχάς, ό,τι αφορά το Ρωσο-Ουκρανικό, για να κάνουμε μια αποκωδικοποίηση των ανακοινώσεων Τραμπ περί ενεργειακής εκεχηρίας, διότι εδώ μοιάζει σαν να λογαριάζει χωρίς τους ξενοδόχους. Αναφέρομαι πάντα στα δύο άμεσα εμπλεκόμενα μέρη, την Μόσχα και το Κίεβο.
7: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, επειδή ο πρόεδρος Τραμπ κινείται με τον γνωστό τρόπο, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει αν όντως υπάρχει συμφωνία ή αν δεν υπάρχει συμφωνία, υπό την έννοια ότι...
0: Κύριε Φίλη, μας ακούτε?
7: Ναι.
0: Αν
7: όντως υπάρχει συμφωνία ή αν ο πρόεδρος Τραμπ έχει επιχειρήσει να προκαταλάβει τις δύο πλευρές, ή τουλάχιστον ένα από τα δύο μέρη. Επομένως, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εδώ μάλλον δεν έχει προκύψει οριστική συμφωνία. Είναι μια πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να δηλώσει ο ίδιος ότι είναι ικανός και για να κάνει μια συμφωνία ενεργειακού χαρακτήρα η οποία επηρεάζει τον πλανήτη. Mm-hmm. Δεν θα το αποσυνέδεα χρονικά από την ανακοίνωση του αυτή, από την ανακοίνωση του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης,
0: ναι,
7: το οποίο είναι πολυπόθετο στόχος όπως γνωρίζουμε του Προέδρου Τραμπ.
0: Βέβαια.
7: Άρα mm-hmm. μπορεί να ήθελε να πει για μια ακόμα φορά να αποδείξει ότι κακώς αυτός δεν έχει καταφέρει να πάρει ακόμα τον Νόμπελ Ειρήνης, ενώ έχει κατορθώσει mm-hmm. να λύσει τουλάχιστον 8 πολέμους, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του.
0: Αυτούς τους πολέμους, κύριε Φίλη, ακόμη τους ψάχνουμε. Ποιοι είναι αυτοί που έχει λύσει τα 8 μέτωπα, ειλικρινά, εν πάση περιπτώσει? Ναι.
7: Αυτό ξέρετε και αλλάζει και ο αριθμός κάθε φορά.
0: Έτσι, έχετε δίκιο. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι υπάρχουν χένουσες πληγές σε δύο μέτωπα, στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, που πυροδοτούν εντονότατες αναταράξεις σε πολλαπλά επίπεδα ανά την Ιφίλιο. Εκεί αυτό τι κάνει είναι το θέμα.
7: Αυτό είναι απόλυτο ακριβές, και μάλιστα αν για τον ένα πόλεμο δεν φέρει ευθύνη ο ίδιος, για τον άλλο πόλεμο φέρει ακέραια ευθύνη. Μα δεν είναι τον Νετανιάχου, αναφέρομαι στη Μέση Ανατολή.
0: Mm-hmm.
7: Ο πρόεδρος Τραμπ όταν μιλά σε πάρα πολλά ακροατήρια. Το ένα ακροατήριο είναι προφανώς το εσωτερικό. Έχει εκλογές σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα. Δεν είναι καλές οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα, αν και έχει αρχίσει να τσιμπάει λίγο τις τελευταίες μέρες, αλλά πάντως δεν είναι καλές οι δημοσκοπήσεις. Είναι περίπου δεδομένο ότι θα χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και παίζεται τι πρόκειται να γίνει με τη γερουσία. Είναι το ακροατήριο το διεθνές, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται, το ακροατήριο των εταίρων αλλά και των αντιπάλων και ανταγωνιστών των ΗΠΑ. Δεν μπορεί κανείς πλέον, να σας είμαι ειλικρινής, να αξιολογεί τον πρόεδρο Τραμπ και τα λεγόμενά του, γιατί πάρα πολλές φορές την αμέσως επόμενη στιγμή αυτά είτε αντικρούονται από την πραγματικότητα είτε αντικρούονται από τον ίδιο.
0: Ναι, βέβαια.
7: Επομένως αυτή τη φορά, εγώ από χθες θα οφείλω να σας πω, ήμουν πολύ σκεπτικός στο κατά πόσο είχε πράγματι επιτευχθεί η συμφωνία, γιατί η μεν Ουκρανία είχε αντιδράσει χλιαρά, η Ρωσία δεν είχε αντιδράσει καθόλου.
0: Ναι, και σήμερα το Κρεμλίνο ακούσαμε, μας μετέφερε τα νεότερα η συνάδελφος, μάλλον λέει όχι στην ενεργειακή αυτή εκεχηρία, αλλά αποζητάει, επιζητάει, εν πάση περιπτώσει, με τις δικούς της όρους πάντα η Μόσχα, ένα συνολικό πλαίσιο συμφωνίας, από το οποίο απέχουμε παρασάγκας, έχω την αίσθηση.
7: Ναι, και αντιλαμβάνεστε επίσης τι σημαίνει αυτό για την αξιοπιστία του Αμερικανού Προέδρου. Δηλαδή το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει ανακοινώσεις σε δημόσια σφαίρα και ο πρόεδρος Πούτιν ή ακόμα και ο Ζελένσκι ή ακόμα και πρόεδροι και πρωθυπουργοί ηγέτες άλλων κρατών μικρότερων από ότι η Ρωσία μπορούν και αντιδρούν και αντιστέκονται στον πρόεδρο Τραμπ σε, θα έλεγα, πολύ συχνότερη βάση πλέον, επιβεβαιώνει στο δικό μου μυαλό ότι πλέον έχουμε περάσει, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτεί η περίοδος της απόλυτης κυριαρχίας του Αμερικανού Προέδρου, που ήταν αμέσως μετά τον εκλογικό του θρίαμβο το 2024. Θυμίζω και στους ακροατές μας ότι για περίπου ένα χρόνο είχε ένα momentum πολύ θετικό υπέρ του, το οποίο κυρίως δράζονταν στην νίκη του στο εσωτερικό, αλλά και βλέπαμε ότι στο εξωτερικό κινούνταν με έναν τρόπο επιθετικό και πάρα πολλοί εταίροι και αντίπαλοι ήταν αρκετά διστακτικοί στο να τον αντιμετωπίσουν κατάματα. Πλέον αυτό έχει γίνει και γίνεται κάθε μέρα, θα έλεγα, ή τέλος πάντων συχνά, όλο ένα και από περισσότερους, με αποτέλεσμα να διαπιστώνει και αυτός τα συρρυκνωμένα πλέον περιθώρια που έχει για να επιβάλλεται. Και βλέπουμε παρόλα αυτά ότι ακολουθεί τις ίδιες μεθόδους. Δηλαδή εκβιασμοί, απειλές. Θα το πω για μια ακόμα φορά, εκτιμώ ότι σε σημαντικό βαθμό αυτό που έκανε χθες με τη συμφωνία αυτή, όπου μάλιστα κάλεσε και τα δύο μέρη να τη σεβαστούν, ήταν να τους προκαταλάβει έναντι μια συμφωνία η οποία δεν ήταν οριστική, τουλάχιστον όταν ανακοινώθηκε. Και αυτό επιβεβαιώθηκε σήμερα με την αντίδραση και του Κρεμλίνου.
0: Στο ίδιο πλαίσιο θα εντάσσετε, κύριε Φίλη, και αυτή τη συμφωνία που ανακοίνωσε με τον Πούτιν να προμηθεύσει τις ΗΠΑ αλλά και τις παγκόσμιες αγορές με ντίζελ τους επόμενους μήνες?
7: Να πούμε καταρχάς ότι οι ποσότητες που συμφώνησε με τον Ρώσο Πρόεδρο έχουν δύο σοβαρά ζητήματα. Το ένα είναι ότι μιλάει για την παγκόσμια αγορά όταν οι ποσότητες που θα δοθούν από τη Ρωσία επαρκούν για μία μέρα παγκόσμιας κατανάλωσης. Και το δεύτερο είναι ότι με βάση τις εξαγωγές της Ρωσίας του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πολλαπλασιάσει τις εισαγωγές αυτές κατά 22 φορές η Ρωσία, για να είναι σε θέση να εξάγει τις ποσότητες που έχουν συμφωνηθεί για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο μόνο προς τις ΗΠΑ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Δηλαδή
7: αντικειμενικά δεν μπορεί να γίνει.
0: Εφικτό.
7: Και μάλιστα υπάρχει ένας επιπλέον λόγος. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η Ουκρανία σταματήσει σήμερα τις επιθέσεις, βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ήδη από το καλοκαίρι οι Ρώσους πολίτες να περιμένουν με δελτίο να πάρουν πετρέλαιο, βενζίνη να βάλουν στα αυτοκίνητά τους. Στα βενζινάδικα με ουρές χιλιόμετρων να σχηματίζονται σε αυτά. Μια χώρα λοιπόν που έχει αυτό το πρόβλημα για την εσωτερική της αγορά, πιθανολογώ βασίμως ότι δεν έχει τη δυνατότητα να εξάγει, ξαναλέω, τον αριθμό των ποσοτήτων. Όμως αυτή η συμφωνία καθ' αυτή δείχνει πρώτον ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν ενδιαφέρεται στο να διαβουλεύεται με τους Ευρωπαίους εταίρους, παρά μόνο κυρίως να διαπραγματεύεται απευθείας με ηγέτες τύπου Πούτιν.
0: Και σχεδόν τους αγνοεί παντελώς.
7: Δεύτερον, αγνοεί όμως παντελώς και τις συνέπειες των επιλογών του. Γιατί εδώ πέρα αυτές οι επιλογές έχουν συνέπειες. Αν η συμφωνία αυτή προχωρήσει, θα μπουν κάποια χρήματα στο ρωσικό κρατικό κορβανά, τα οποία προφανώς δεν θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις.
0: Χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή του Πούτιν, με λίγα λόγια.
7: Ναι, ακριβώς. Και το τρίτο βέβαια είναι ότι με την απειλή απέναντι στην Ουκρανία ότι θα σταματήσει την προμήθεια όπλων και αμυντικών συστημάτων στην Ουκρανία, υποχρεώνει τους Ευρωπαίους να αναλάβουν και αυτό το και αυτό το βάρος, σύν το γεγονός ότι αν τελικά προχωρήσει αυτή η συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προμηθεύονται ενέργεια σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι προμηθεύονται οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν επιβάλει κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία.
0: Ναι.
7: Και εδώ πέρα αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που τώρα δεν μπορούμε να την ανοίξουμε, που απλώς λέω μόνο αυτό και ολοκληρώνω.
0: Mm-hmm.
7: Πώς οι Ευρωπαίοι πολίτες θα αντιμετωπίσουν μια τέτοια προοπτική, γιατί πλέον υπάρχει κόπωση σε αρκετούς Ευρωπαίους σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ειδικότερα από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο πόλεμος αυτός είναι ατελής. Άρα λοιπόν θα βρεθούν Ευρωπαίοι πολίτες και Ευρωπαίοι σχηματισμοί, Ευρωπαϊκοί σχηματισμοί, συγγνώμη, οι οποίοι θα πούν ότι εδώ έχουμε ένα θέμα. Εμείς εξακολουθούμε να πληρώνουμε ακριβά για ένα πόλεμο ο οποίος δεν μοιάζει χωρίς τέλος, ενώ η Αμερική πάει και κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία για να πάρει πετρέλαιο σε χαμηλότερες τιμές.
0: Ναι, συγκοινωνούν τα δοχεία πυροδοτώντας πάρα πολλές αντιδράσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Κύριε Φίλε, ένα τελευταίο ερώτημα, παρακαλώ πολύ μια σύντομη απάντηση. Μιας και αναφερόμαστε στα ενεργειακά, να πάμε λίγο στη Μέση Ανατολή και τα αλλεπάλληλα πλήγματα τα οποία κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Εκεί τι γίνεται, η Σαουδική Αραβία αναμένει μια απάντηση από τον Ντόναλντ Τραμπ υπό μία έννοια, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να σκεφτεί την εμπλοκή στη συγκεκριμένη αντιπαράθεση. Είναι ένας άγνωστος χ, ο οποίος μπαίνει με λίγα λόγια στην εξίσωση ο παράγοντας των Χούθη. Πώς πιστεύετε μπορεί να εξελιχθεί αυτό το νέο δεδομένο?
7: Υπάρχουν δύο σενάρια εδώ. Το πρώτο σενάριο είναι ότι οι Χούθη, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, κάνουν μια έσχατη προσπάθεια, ή μάλλον το Ιράν κάνει μια έσχατη προσπάθεια μέσω των Χούθη να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με καλύτερους όρους από ό,τι θα μπορούσε να καθίσει δεδομένης της οικονομικής πίεσης που αυτή τη στιγμή έχει η Τεχεράνη.
0: Άρα αυτό τους χρησιμοποιεί ως μοχλοπίεση.
7: Αυτό είναι δεδομένο, αλλά λέω το καλό σενάριο υπό την έννοια ότι χρονικά δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη έκταση σε ό,τι βλέπουμε να συμβαίνει, δεν θα τραβήξει δηλαδή για πάρα πολύ καιρό ακόμα.
0: Ναι.
7: Το λιγότερο καλό σενάριο είναι ότι οι Χούθοι, οι οποίοι θέλουν να εκδικηθούν τους Σαουδάραβες για την υποστήριξη που παρέχουν στην επίσημη κυβέρνηση της Ιεμένης, δεν έχουν να χάσουν τίποτα, θα συνεχίσουν λοιπόν αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες βέβαια δεν επηρεάζουν μόνο τη Σαουδική Αραβία, αλλά επηρεάζουν συνολικά την ενεργειακή αγορά. Και μία παρατήρηση έσχατη, δεν έχει να κάνει ο επηρεασμός αυτός με τις ποσότητες, γιατί σήμερα που μιλάμε περίπου το 90% των ποσοτήτων που εξέρχονταν του Ερμούς εξέρχονται, ενώ εξέρχονταν πρώτου πολέμου. Είναι θέμα όμως επισφάλειας που δημιουργείται στην παγκόσμια αγορά σε σχέση με το μέλλον. Και η αλήθεια είναι ότι όταν γίνονται επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, σήμερα δεν κάνουν αυτό οι Χούθοι, χτυπούν το αεροδρόμιο, γιατί θέλουν να πλήξουν η Σαουδική Αραβία ως μια χώρα προορισμού τουριστικού, ως μια χώρα η οποία μπορεί να υποδεχθεί επενδύσεις και ούτω καθεξής, ως μια χώρα ασφαλής. Αλλά οι επιθέσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν σε ενεργειακές υποδομές και εξακολουθούν να γίνονται μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, να αφήσουμε τη Μέση Ανατολή, δημιουργούν μια ανασφάλεια στην αγορά, πολύ μεγάλη, για το αν θα είναι ικανή να ικανοποιήσει οι προμηθευτές, να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της αγοράς ενέργειας τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, το θέμα της προοπτικής μας περιγράψατε. Μόλις έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, φαντάζομαι. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
7: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ελλάδας. Εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Περιοδία στην Κρήτη πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, ενώ την ίδια ώρα μένεται η σκληρή αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ με αφορμή αρθρογραφία του στην ΕΦΣΥΝ του Θανάση Καρτερού, άλλοτε λογογράφου του πρώην Πρωθυπουργού και μέλους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο Γιώργος Κατσίγιανης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε την περιοδία του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη. Ξεκινάει σε λίγη ώρα. Θα επισκεφθεί τις περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία. Θα κάνει εκεί αυτοψίες σε πλημμυρισμένες καλλιέργειες. Θα έχει συναντήσεις με κατοίκους, αγρότες, κτηνοτρόφους και επαγγελματίες οδηγούς. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και ενημέρωση για τα έργα στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, επίσκεψη στο οροπέδιο Λασιθίου, καθώς και περιοδία σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι με αφορμή αυτή την περιοδία του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη υπάρχει και μια συσχέτιση, μια σύνδεση με το γεγονός αυτής της αντιπαράθεσης, με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ σταθερά βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά στην Κρήτη και η χρονική συγκυρία την οποία στην οποία έχουμε την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στην Κρήτη, αναπόφευκτα συνδέεται και με την κόντρα που έχει ξεσπάσει με το Πασόκ.
0: Είναι και πολύ σκληρή.
8: Ναι. Είναι διπλή η κόντρα. Έχει ξεκινήσει με την αντιπαράθεση που είχαμε ανάμεσα στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, στον οποίο κατέθεσε και μήνυση σήμερα για αυτή την αντιπαράθεση
0: στο πάνελ τηλεοπτικό αέρα.
8: Και βεβαίως έχουμε και την το αιχμηρό άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών, που προκάλεσε την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη και συνεχίζεται να πυροδοτεί, και συνεχίζει να πυροδοτεί αντιδράσεις. Πρέπει να σου πω ότι για αυτά που έγραψε ο κύριος Καρτερός, που ούτε λίγο ούτε πολύ αναρωτιόταν αν είναι βλάκας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τη στρατηγική που ακολουθεί, υπάρχουν στελέχη της Ελλάς. Ο ίδιος δεν υπολογίζει τον εαυτό του ως στέλεχος, αλλά ως συμπαραστάτης αυτής της προσπάθειας, από τον κύριο Σακαντάρη, τον άνθρωπο που είχε συνδράμει και στην διαμόρφωση της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελλάς. Ο κύριος Σακαντάρης έχει κρατήσει αποστάσεις από αυτό το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Με θλίβη ανέφερε στο σχόλιο του στο Facebook το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο όχι μόνο να μην διατυπώσουν καμία καταδίκη, αλλά και να αναρτήσουν το συγκεκριμένο άρθρο.
0: Μάλιστα.
8: Την τροπή έγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Σιακαντάρης.
0: Και εδώ εγώ να υπενθυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει ευθέως τον κύριο Τσίπρα όλα όσα γράφτηκαν στο συγκεκριμένο άρθρο, αναφέροντας μεταξύ άλλων στη δική του ανακοίνωση αργά χθες βράδυ: ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς.
8: Μέσα σε αυτή την αντιπαράθεση να πούμε ότι έχει μπει και ο Πάνος Καμένος, ο πρώην συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος άφησε και αυτός εχμές σε μια σημερινή του συνέντευξη για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, και το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε και στον κύριο Καμένο.
0: Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξίοι συμπεράττουν και χτυπούν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.
8: Πάντως, στην Ελλάς περιμένουμε να δούμε αν τις επόμενες ημέρες θα έχουμε νέες προσχωρήσεις από στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, από τον στελέχη που ήταν στον πρώην, ήταν πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανακοίνωσε ότι στρατεύεται στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και ο πρώην βουλευτής, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς που είχε παραιτηθεί και είχε παραδώσει την έδρα του στο ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα ακολουθεί τον Αλέξη Τσίπρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα. Μια διαδικασία που ήταν μαραθώνια, θα λέγαμε. Ξεκίνησε χθες 9.30 ώρα το πρωί και ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Όπως είπες και εσύ, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγό του κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Το ίδιο και άλλα τρία άτομα που είναι κατηγορούμενοι. Ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι που είχαν το ρόλο των αχυράνθρωπων στις επιχειρήσεις που έστεινε το κύκλωμα. Επίσης, μια γυναίκα από τη Ρουμανία πήρε το δρόμο για τη φυλακή, διότι σε βάρος της εκκρεμούσε ένα διεθνές σύνταγμα με σύλληψη, για άλλη βέβαια υπόθεση. Ενώ οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, να εμφανίζονται υποχρεωτικά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, και τους μπήκε εγκυοδοσία από 4 έως 8.000 ευρώ. Να πούμε ότι ο Φίλιππος Καμπούρης αρνήθηκε κατηγορίες. Μάλιστα, οι δικηγόροι του Κατερίνα ανέφεραν ότι όλα δημιουργήθηκαν από λάθη των λογιστών, από ένα λογιστικό λάθος, με συνέπεια να διωγγωθούν τα χρέη προς το ΝΕΦΚΑ και το δημόσιο. Αντίστοιχα, αντίθετα, οι δικηγόροι υποστηρίζουν, οι λογιστές υποστηρίζουν ότι ενημέρωναν κανονικά τον πελάτη τους, και μάλιστα του υπενθύμιζαν τις υποχρεώσεις που είχε, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να προβαίνει σε ρυθμίσεις όφιλε προς το δημόσιο. Όπως και να έχει, φαίνεται ότι δεν έπεισαν ανακριτική εισαγγελέα η βασική κατηγορούμενη Κατερίνα και πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Φαίνεται ότι δεν έπεισαν ανακριτική εισαγγελέα η βασική κατηγορούμενη Κατερίνα και πήραν το δρόμο για τη φυλακή.
0: Ο Δημήτρης Πέρος.

0: και διαγνωστικά κέντρα εξαιρουμένων των ιατρών, δραστηριότητες υποστήριξης, απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Πρόκειται για την πρώτη φάση της νέας επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η δεύτερη φάση επέκτασης της κάρτας ξεκινά στις 16 Νοεμβρίου και αφορά εργαζόμενους που απασχολούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, τα γνωστά logistics,
1: ναι, ναι,
0: διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τυχερά παίγνια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας, το επτάμινο του τρέχοντος έτους έχουν καταγραφεί ήδη περισσότερες από 5.700.000 υπερορίες, δηλαδή περίπου 1,5 εκατομμύριο περισσότερες σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Παράλληλα όμως, Κατερίνα, και να κλείσουμε με αυτό,
1: mm-hmm,
0: ο τρόπος χρήσης ή η μη χρήση της κάρτας αποτελεί τη συνηθέστερη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας που εντοπίζει επιθεώρηση εργασίας και το οκτάμινο του τρέχοντος έτους έχει επιβάλει για το λόγο αυτό πρόστιμα ύψους σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Επιστρέφουμε σε αθηνοκεντρικό περιβάλλον εμείς. Μεγάλη ανταπόκριση πέρα από εταιρείες αλλά και από υποψήφιους καταγράφεται στον έναν χρόνο λειτουργίας της διοργάνωσης του Job Center του Δήμου Αθηναίων με τη συμμετοχή άνω των 250 επιχειρήσεων και τη διενέργεια 650 συνεντεύξεων. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα πραγματοποιήθηκε στο σεράφιο του Δήμου η μερίδα με τίτλο Συμπερίληψη στην πράξη για την εργασιακή ένταξη ευάλωτων ομάδων στο πεδίο της κοινωνικής και εργασιακής ενσωμάτωσης. Ο Σπύρος Χαλικιάς παρακολούθησε την ημερίδα, μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Όπως το είπες, συμπερίληψη στην πράξη, πραγματικά στην πράξη, γιατί αυτό δείχνουν και τα στοιχεία. Τα στοιχεία λοιπόν που έχουμε τον ένα χρόνο λειτουργίας της εργασιακής ένταξης ευάλωτων ομάδων στην Αθήνα. Όπως μιλήσαμε με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας του Δήμου Αθηναίων, την κυρία Μίνα Φούτζουλα, είναι πολύ πληροφόρα τα αποτελέσματα. Η περίληψη είπε ότι δεν γίνεται μόνο από τον φορέα μόνο του, χρειάζεται συνεργασία. Εδώ λοιπόν έχουμε μια σειρά από συμμαχία 15 φορέων, εσωτερική δικτύωση στο Δήμο Αθηναίων με όλες τις δομές και τις υπηρεσίες του Δήμου, όπως τόνισε η κυρία Φούτζουλα. Το σύστημα έγκαιρης παραπομπής με τα βασικότερα στοιχεία, δηλαδή στους φορείς να μπορούν άμεσα και οργανωμένα να απευθύνονται στους οφειλόμενους και να τους βοηθούν. Και τα στοιχεία λοιπόν είναι χαρακτηριστικά. 503 συνολικά ωφελούμενα άτομα έλαβαν εξατομικευμένη υποστήριξη. 138 άνθρωποι βρήκαν σταθερή θέση εργασίας, πολύ σημαντικό, 31% ποσοστό δηλαδή επαγγελματικής ένταξης.
1: Mm-hmm.
2: 62 επιπλέον άτομα έλαβαν εξειδίκευση νομική και λογιστική. Και να πω ακόμα ότι από τις 651 συνεντεύξεις που έγιναν, οι 497 αφορούσαν άτομα στο φάσμα του αυτισμού ή λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 154 άτομα με κινητικά προβλήματα και άλλες αναπηρίες. Η αξιολόγηση από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ήταν 87,5% δήλωσε άμεσο ενδιαφέρον για συνεργασία, ένα 62,5% βαθμολόγησε την ποιότητα των ανθρώπων που αναζητούν εργασία, γιατί είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα,
1: ναι,
2: η αξιολόγησή τους ως εξαιρετική,
1: mm-hmm,
2: και το 25% των επιχειρήσεων, το 25% των επιχειρήσεων έδειξε ενδιαφέρον, και θα κλείσω με αυτό, το 50% έχουν κλείσει για άμεση πρόσληψη, ενώ από τα 671 βιογραφικά υπάρχουν άλλα 400
1: μάλιστα
2: ακόμα τα άτομα τα οποία βρίσκονται στην δίτηση. Να πω όμως ότι εδώ, Κατερίνα, να δώσουμε λίγο χρόνο, έδωσε το παρόν και η κυρία Έλενα Ματζαβίδου, πρόεδρος του 984 και τεταλμένη δημοτική σύμβολος στην προσβασιμότητα. Μίλησε για τα στοιχεία αυτά, είπε ότι είναι μια εξελεκτική κατακόρυφη άνοδο και εκείνη μίλησε για ελπίδα. Να πούμε ότι αναφέρθηκε στις επιτυχίες που έχουν γίνει ήδη όλο αυτό το χρόνο. Μίλησε για ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν ουσιαστικά παρατημένο και καταλελειμμένο και τώρα πήρε ζωή και πνοή, και όλα αυτά μαζί με τη συνεργασία και τη συμμαχία των φορέων και τις εσωτερικές δικτυώσεις,
1: mm-hmm,
2: πάει πάρα πολύ καλά και προχωράνε και άλλα προγράμματα, όπως είναι η μέρα καριέρας που ξεκινάει κάθε μήνα, κάθε Μάιο, και πάει και αυτό πάρα πολύ καλά. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερόβραχο της Ακρόπολης, τιμήθηκε σήμερα η 82η επέτειος απελευθέρωσης της Αθήνας.

0: από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ο Μιχάλης Λεγάκης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Με τις καμπάνες να χτυπούν χαρμόσυνα και την ελληνική σημαία να υψώνεται στο νερό βράχο της Ακρόπολης, η Αθήνα τίμησε τα 82 χρόνια από την απελευθέρωσή της από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στην τελετή παρέστη ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, η υπουργός παιδείας Ζωφία Σαχαράκη, η οποία εκπροσώπησε την κυβέρνηση, ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας, αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής, πολιτιακής και στρατιωτικής ηγεσίας. Στο επίκεντρο βρέθηκε η σημαία της απελευθέρωσης, την οποία μετέφεραν 6 μέλη του Λύκειου Ελληνίδων, μια σημαία με τη δική της ξεχωριστή ιστορία, καθώς δημιουργήθηκε από νέες γυναίκες στα χρόνια της κατοχής και αποτελεί μέχρι σήμερα σύμβολο της απελευθέρωσης της Αθήνας. Την έπαρση πραγματοποίησαν 2 φρακοφόροι και ένας έμπνευσης της προεδρικής φρουράς υπό τους ήχους του ευατηρίου της σημαίας. Αμέσως μετά η μπάντα της πολεμικής αεροπορίας ανέκρουν στον εθνικό ύμνο. Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της έπαρσης σημαίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, υπογράμμισε ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητες. Όπως ανέφερε, 82 χρόνια μετά, οι σημερινοί πολίτες είναι κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Από την πλευρά του, ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας συνέβη στην ιστορική επέτειο με τις προκλήσεις του σήμερα, χαρακτηρίζοντας την τελετή όχι μόνο πράξη μνήμης, αλλά και πράξη δημοκρατικής εγρήγορσης. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς πολίτες που την υπερασπίζονται καθημερινά, τόνισε, στέλνοντας το μήνυμα ότι κάθε γενιά έχει ευθύνη να προστατεύει τη δημοκρατία. Κλείνοντας, Κατερίνα, η τελετή τελείωσε, συνεχίστηκε στο Σύνταγμα, όπου ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Κατερίνα.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ενότητα Πολιτισμός, μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση που αφορά τον Τιτανικό. Η Βάσια Μπακετέα θα μας πει περισσότερα. Βάσια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι μια διεθνής βιωματική έκθεση που είναι εικονικής πραγματικότητας και θα πραγματοποιηθεί στο Βουδί και είναι αφιερωμένη σε αυτό το πιο διάσημο ναυάγιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό. Είναι μια εμπειρία που θα κινείται, γιατί είναι σήμερα τα εγγένεια αυτής της έκθεσης, ανάμεσα στην ιστορική τεκμηρίωση και την συναισθηματική αφήγηση. Η έκθεση ακολουθεί τη διαδρομή από την κατασκευή του Τιτανικού, όλη την πολυτέλεια και το μεγαλείο του και ότι είχε διαφημιστεί το αβύθιστο πλοίο, μέχρι την επιβίβαση και τη λάμψη του πρώτου αυτού παρθενικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο και την αγωνία της σύγκρουσης και στη συνέχεια τη σιωπή του ναυαγίου. Θα υπάρχουν αναπαραστάσεις των χώρων του πλοίου, προβολές 3D, video animation, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας. Οι επισκέπτες θα μπορούν να περνούν από τις καμπίνες, τις αίθουσες και τα καταστρώματα του πλοίου, ενώ θα έχουν επαφή και με αυθεντικά αντικείμενα που έχουν ανασυρθεί, αλλά και χειρόγραφες επιστολές των επιβατών. Είναι η έκθεση αυτή εγκαινιάζεται σήμερα. Θα είναι ανοιχτή από Δευτέρα ως Πέμπτη για τα σχολεία και με πιο διευρυμένο ωράριο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για το ευρύ κοινό. Και η γενική είσοδος κοστίζει 20 ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ, Βάσια. Απόστολος Βαξεβανέλης, τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατέρι.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Την έναρξη εφαρμογής από 1η Ιανουαρίου 2027 του νέου πλαισίου των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Όπως είπε ο κύριος Σκέρτσος, το σχετικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Μετά από μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, το δρόμο για τη φυλακή πήραν 5 από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο του Λάος και παρουσιαστή Φίλιππο Καμπούρη. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αζόλυμνος της Σύρου. Με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και τιμή σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία, η Σύρος τίμησε χθες το πρωί την επέτειο της απελευθέρωσής της από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Θετικές εξελίσεις καταγράφονται σχετικά με το έργο της μετατροπής του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου στην Ερμούπολη σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού, καθώς η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έλαβε προημερών την προέγκριση για τη δημοπράτηση της μελέτης από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το πρώτο φεστιβάλ «Μαζί» θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη, στο Θέατρο Απόλλων, στις 18 και 19 Οκτωβρίου με τίτλο «Από την ευαισθητοποίηση στην κοινωνική αλλαγή». Πρόκειται για μια ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους που ζουν με άνοια και τους φροντιστές τους και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, τους επαγγελματίες υγείας, τους φορείς και όλη την κοινωνία, προκειμένου να γνωριστούν, να συζητήσουν και να χαράξουν κοινή πορεία και κοινούς στόχους. Τα εκπαιδευτήρια De La Salle Σύρου εγκαινιάζουν φέτος τις σχολές γονέων, μια νέα πρωτοβουλία του ψυχοπαιδαγωγικού τμήματος του σχολείου, με στόχο να δημιουργήσουν έναν χώρο ενημέρωσης, ουσιαστικής συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών γύρω από την ανατροφή των παιδιών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες σήμερα. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 5.30 ως τις 7 το απόγευμα στην αίθουσα De La Salle με θέμα social media και εφηβεία από τον έλεγχο στη σύνδεση. Το γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου έκανε τη διαφορά στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό των 10 παικτών μετά την αποβολή του Σάλιακα να σπάει το αίτητο του Παναθηναϊκού με το 1-0 και να τον πλησιάζει στους 2 βαθμούς βάζοντας φωτιά στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τον Όφη και πλησίασε στο -1 τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Η Ελλάς Σύρου γνώρισε την ΙΤΑ χθες Κυριακή μέσα στη Σύρου από την Νίκη Βόλου με 0-1. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στη βόρειο-ανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου ο καιρός είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία σημειώνει πτώση. Άνεμοι με εντάσεις ως 5 βοφόρ πνέουν στα πελάγη.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο Αντώνιο Κώστα. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο απέρριψε την ιδέα Ζελένσκι για εκεχήρια 60 ημερών προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, επισημένοντας ότι επιθυμεί συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Όσον αφορά την προτινόμενη από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ενεργειακή Εκεχήρια, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πέσκοβ δήλωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται. Επίθεση της Τεχεράνης εναντίον του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα. Σημειώνεται ότι η επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας έκανε εκτεταμένη αναφορά στους ελληνοπερσικούς πολέμους και ειδικότερα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του Ξέρξη το 480 π.Χ. Η παρουσίασε μια διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων προκειμένου να δικαιολογηθεί η πολεμοκάπηλη στάση της Αμερικής είναι επικίνδυνη, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που παρέδωσε το ΟΤΕ, έχουν εντοπιστεί βλάβες πέραν των προβλεπόμενων ορίων σε 14 κτίρια της περιοχής. Παράλληλα, διενεργούνται πρόσθετοι έλεγχοι σε ακόμη 6 ακίνητα. Στην τελική ευθεία για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνάει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση σε αυτά. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η συνδρομή του ΤΕΕ προκειμένου να διενεργήσει εξειδικευμένους ελέγχους στα σχολεία της Γράβας που παραμένουν κλειστά λόγω σμής αερίου, ζήτησε μέσω του Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Την Τετάρτη ανακοινώσει για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς να στηρίξουμε πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Την προσχώρησή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη γνωστοποίησε ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος τους προηγούμενους μήνες είχε παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουόντφορντ για τις μικροοικονομικές βάσεις της μακροοικονομικής σταθεροποίησης, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Νεκρό από τα νύψια του εντοπίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι 89 και 84 ετών στην κατοικία του στον παραπόταμο Θεσπρωτίας. Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, ενώ το ηλικιωμένο ζευγάρι φέρεται να άφησε σημείωμα στο οποίο αναλάμβανε και την ευθύνη της αυτοκυρίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουλίου του 2027, το μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο καιρός επιδείνωση προβλέπεται αύριο και μεθαύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Επίσης, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο και από αύριο το βράδυ. Εδώ στην Αττική, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο και τις μεσημβρινές ώρες, σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη ανατολική, νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, η δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 4, συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίον του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Αθήνα 984.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αγαπητοί φίλοι, για χαρά σε μια εποχή που οι διεθνείς αγορές θυμίζουν κινούμενη άμμο και το κόστος της ενέργειας, θα λέγαμε, επαναπροσδιορίζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο σύνθετες εξισώσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η ενεργειακή κρίση δεν αποτελεί απλώς μια παροδική αναταραχή, αλλά ίσως έναν καταλύτη που ανατρέπει τις σταθερές, τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και πιέζει ασφιχτικά τις αντοχές των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Για να αποκωδικοποιήσουμε τις αλλαγές που συντελούνται στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα και να κατανοήσουμε πού βαδίζουμε και εμείς, συζητάμε τώρα με τον καθηγητή οικονομικών, τον Χαράλα Μπογκότση, πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
8: Γεια σας, κύριε Ταλαμάνκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Λοιπόν, τι ανάγνωση κάνετε καταρχάς με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις, δώστε μας τη γενική εικόνα για την παγκόσμια οικονομία.
8: Κοιτάξτε, καταρχήν θα μπορούσε να πει κανείς ότι ζούμε μια εποχή η οποία γέμει αναταραχών, ανασφαλιών και ανισορροπιών. Αυτό σημαίνει ότι λίγο πολύ η εξέλιξη προχωράει χωρίς να μπορεί κανείς να την προβλέψει. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι κάθε τόσο αντιμετωπίζουμε γεγονότα, στοιχεία αλλά και εξελίξεις οι οποίες τείνουν να είναι πρωτόγνωρες. Δηλαδή το γεγονός ότι για περίπου τώρα 7 μήνες, 8 όπου έχουμε μια διαρκή κλιμάκωση στην περιοχή του κόλπου με έναν πόλεμο ο οποίος λόγω και της ανισοβαρούς δύναμης στρατιωτικής και αμυντικής θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα τελείωνε πάρα πολύ γρήγορα, βλέπουμε ότι εκεί η παγκόσμια οικονομία αλλά και η κοινωνία βέβαια έχει εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει τέλος και η οποία και της οποίας τις επιπτώσεις και τις επιβαρύνσεις βιώνουμε αθρηστικά πλέον και όχι σαν ένα μεμονωμένο γεγονός. Γι' αυτό τουλάχιστον κάποιες πολύ σημαντικές σταθερές τις οποίες είχαμε συνηθίσει να εμπιστευόμαστε όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες μετά από τον πόλεμο, για παράδειγμα τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ως αξιόπιστη πηγή, ως ένα καταφύγιο ασφάλειας για την όποια ρευστότητα διέθεταν χώρες, επιχειρήσεις αλλά και επενδυτές, βλέπουμε λοιπόν ότι και εκεί υπάρχει μια τέτοια ρευστότητα για την οποία δεν αποκλείεται τίποτα και μάλιστα και σε ό,τι αφορά ένα ακραίο γεγονός που θα ήταν μια κάποια στιγμή αδυναμία ή δυσκολία εξόφλησης υποχρεώσεων από τη μεγαλύτερη οικονομία της Ιφιλίου. Άρα τέτοιου είδους γεγονότα δεν έχουμε ξανά αντιμετωπίσει ούτε καν στην τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία θα μοιάζει, αν τελικά προχωρήσουν τα πράγματα όπως πάνε μέχρι τώρα, θα μοιάζει σαν να είναι μια περιφερειακή και παροδική κρίση, η οποία κράτησε μόνο ένα χρόνο. Ναι, τώρα βλέπουμε ότι τελικά τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, κυρίως βέβαια λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων, των δύο πολέμων μάλλον λόγια, και με ό,τι αρνητικό έφεραν αυτοί οι δύο πόλεμοι μαζί τους.
7: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, πιο συγκεκριμένα, βλέποντας το διεθνές κοινικό, ποια είναι αυτή η στιγμή, τη σημερινή στιγμή εννοώ, η μεγαλύτερη αβεβαιότητα για σας που πιστεύετε ότι απειλεί την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα? Είναι το ενεργειακό ή είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων?
8: Κοιτάξτε, το ενεργειακό είναι η αιτία ή μάλλον θα έλεγα η αφορμή για να ξεκινήσει όλη αυτή η αρνητική εξέλιξη. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Εάν το βιώσαμε άλλωστε για το τελευταίο χρόνο, πια από ένα μισή μήνα, όταν υπήρξε θα έλεγε μία προοπτική για κάποια συμφωνία ότι οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν αρκετά σημαντικά, άρχισε σιγά σιγά να ομαλοποιείται η κατάσταση, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, διότι επειδή αισθανθήκαμε ότι μάλλον πάμε για κάποια λύση. Άρα από εκεί ξεκινάει λοιπόν, θα έλεγε κανείς, το πρόβλημα. Μετά όμως δημιουργούνται άλλα θέματα τα οποία έχουν σχέση με ανακατατάξεις, οι οποίες επισυμβαίνουν ακριβώς λόγω αυτού του προβλήματος. Για παράδειγμα, στα θέματα των εφοδιαστικών αλυσίδων, στα θέματα της μετατόπισης της παραγωγής στο εσωτερικό ή σε όμορες φιλικές χώρες, στα θέματα της αλλαγής του ενεργειακού μείγματος, όπου οι χώρες περισσότερες προσπαθούν να αντικαταστήσουν τα στερεά καύσιμα πηγές ενέργειας, οι οποίες δεν υπόκειται σε τέτοιου είδους αναταράξεις λόγω πληθυκών, θα έλεγα, πιο πολύ αιτιών, όπως είναι τα θέματα που δημιουργούνται κάθε τόσο, κάθε 10-15 χρόνια εκεί στις χώρες του κόλπου. Λοιπόν, εάν λοιπόν ηρεμήσει η κατάσταση εκεί, κάποια στιγμή θα έχουμε μια ισορροπία γενικότερα και στα θέματα που σας ανέφερα προηγουμένως. Αν συνεχίσει όμως έτσι, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, βλέπετε ότι τα πάντα κινούνται σε αρνητική τροχιά, με την έννοια ότι έχουμε μια συνεχή απαξίωση των κρατικών ομολόγων, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε χώρες της Ευρώπης, σε μεγάλες οικονομίες πάντα, και αυτό είναι ειδοποιώς διαφορά με την προηγούμενη κρίση που περάσαμε, όπου τότε είχαμε να βρίσκονται σε κρίση δύο μικρές χώρες, όπως ήταν η Αργεντινή ή η Ελλάδα. Τώρα έχουμε λοιπόν μεγάλες χώρες που βρίσκονται σε δυσκολίες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία βέβαια κυρίως στην Ευρώπη, η Ιταλία, αλλά ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία. Άρα λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε πολύ μεγάλες οικονομίες. Και αυτό σημαίνει ότι όποια εργαλεία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς, είναι πολύ δύσκολο, γιατί χρειάζεται μεγάλα ποσά για να παρέμβει. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, επειδή αυτές οι χώρες είναι υπερχρεωμένες από τις προηγούμενες κρίσεις, δεν υπάρχουν και δυνατότητες για να χρησιμοποιήσει κανείς μέσα, οικονομικά μέσα, ώστε να αντιμετωπίσει κάποιες από τις μεγάλες παρενέργειες που μπορούν να επισυμβούν. Άρα τα πράγματα τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα. Δεν σημαίνει αυτό ότι ήρθε η καταστροφή του κόσμου ή, αν θέλετε, θα έρθει οπωσδήποτε μια μεγάλη οικονομική κρίση, αλλά τα σημάδια αρνητικά υπάρχουν ήδη. Όχι μόνο όμως αρνητικά, αλλά και θετικά εν μέρη, δεδομένου ότι βλέπουμε ότι οι αγορές μετοχών, τα χρηματιστήρια δηλαδή, τα λόγια, δεν έχουν υποστεί κάποια ιδιαίτερη επίπτωση από αυτή την ιστορία, κυρίως θα έλεγα λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία απαιτεί τόσο πολύ μεγάλα ποσά, και αυτές λοιπόν οι επενδύσεις αντιλαμβάνεστε ότι παρασύρουν μαζί τους πολλές άλλες δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση.
7: Εσείς και, ναι.
8: Βέβαια αυτή η ιστορία έχει ένα αρνητικό, διότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης διαγωνίζονται με τις μεγάλες χώρες, κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την εξέβρεση κεφαλαίων το οποίο χρειάζονται βέβαια οι χώρες για να αναχρηματοδοτήσουν τα ελλείμματά τους. Και βέβαια όταν διακονίζονται κάποιοι από τους ίδιους προμηθευτές χρήματος, αντιλαμβάνεστε αυτός που τις τιμές προς τα πάνω, και γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει φτάσει αυτή τη στιγμή το δεκαετές ομόλογο των ΗΠΑ στο 5,3% και το γαλλικό να πλησιάζει το 5%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε μετά από 25 περίπου χρόνια σε τέτοιο βαθμό, και γι' αυτό πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, και εμείς τουλάχιστον οικονομολόγοι να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου.
7: Λοιπόν, τώρα κύριε καθηγητά, για να βλέπουμε λίγο και τα δικά μας, θα δούμε μετά στην Ελλάδα, αλλά αφού μιλάμε για το παγκόσμιο σκηνικό, πόσο ευάλωτη πιστεύετε εσείς ότι παραμένει η Ευρώπη απέναντι σε αυτές τις ενεργειακές αναταράξεις, και πώς επηρεάζει η πράσινη μετάβαση, την οποία την έχει ακολουθήσει με τα βαΐων και κλάδων η ευρωπαϊκή νομεκλατούρα τα τελευταία χρόνια, πόσο αυτή η μετάβαση επηρεάζει το κόστος της ενέργειας βραχυπρόθεσμα?
8: Κοιτάξτε, καταρχήν αν επηρεάζει, το είδαμε τις προηγούμενες μέρες όταν απείλησε ο κύριος Τραμπ ότι θα σταματήσει την προμήθεια στην Ευρώπη, όπου αμέσως η Ευρώπη στην ουσία αναγκάστηκε να προωθήσει μια ρύθμιση, την οποία απαιτούσε βέβαια ο κύριος Τραμπ, να χρησιμοποιήσει 100 δισεκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματά της, για να εξομαλύνει κάπως την κατάσταση. Και εκεί η Ευρώπη δεν ενήργησε αυτοβούλος, αλλά μετά από πίεση. Κατά τα άλλα, θα έλεγα, δεν ξέρω αν έχει πάρει το μάθημά της. Έχει βέβαια βελτιωθεί το μείγμα, έχουν βελτιωθεί οι δυνατότητες για σχηματισμό αποθεμάτων, και βέβαια εκεί που θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη ασχολείται λιγότερο με το ενεργειακό πρόβλημα και περισσότερο με τα θέματα άμυνας, τα δεδομένα ότι κατά την άποψή μου υπερβάλλει λίγο σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο εξ Ανατολών. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί μεγάλα προβλήματα κυρίως στις μεγάλες χώρες, και μιλάμε τώρα βέβαια για την Γερμανία, τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία, όπου εκεί όχι μόνο διατίθεται πολύ μεγάλα ποσά για την άμυνα, κάτι το οποίο βέβαια θα ήταν αναγκαίο να γίνει εδώ και αρκετά χρόνια και όχι τώρα στο παραένα. Και βέβαια αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ασχολείται λιγότερο με τα θέματα τα τρέχοντα, και κυρίως βέβαια και με τα θέματα της βελτίωσης ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας έναντι της Κίνας και των ΗΠΑ.
7: Πριν πάμε να δούμε λίγο την αγοραστική δύναμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά να έρθουμε και στα δικά μας, εγώ θα ήθελα, κύριε Γκότση, να σας ρωτήσω για τον πληθωρισμό. Γιατί ο πληθωρισμός αποδεικνύεται εσχάτως τόσο επίμονος παρά τη σφιχτή νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών? Τι λέτε?
8: Κοιτάξτε, σφιχτή ακόμη τώρα έχει ξεκινήσει να περιορίζεται η ρευστότητα μέσω της αύξησης των επιτοκίων και στην Ευρώπη με δύο αποφάσεις, και μία στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την αντίθετη άποψη του κ. Τραμπ. Είδατε ότι και ο καινούργιος πρόεδρος της ΦΕΤ δεν του έκανε τα χατήρια για να μειώσει το επιτόκιο, αλλά αντίθετα ακολούθησε την φωνή της οικονομίας και της λογικής, όπου σε μια περίοδο όπως είναι αυτή έντονου πληθωρισμού και έντονης αύξησης των γενικών επένδυτων τιμών, ότι κανονικά από πλευράς των κεντρικών τραπεζών, και αυτό είναι άλλωστε και το mandate τους, δηλαδή η αποστολή τους, να προστατεύουν την αξία του νομίσματος, ήταν λογικό ότι θα ανέβαζαν τα βασικά επιτόκια αναφοράς, κάτι το οποίο βέβαια στοιχίζει και όχι μόνο στην αναχρηματοδότηση των χρεών των κρατών, αλλά και στους απλούς δανειολήπτες, δεδομένου ότι με την επομένη της όποιας αύξησης αυξήθηκε και οι δόσεις για τα δάνεια, κυρίως βέβαια για τα στεγαστικά δάνεια και τα άλλα και τα υπόλοιπα τα οποία έχουν συναχθεί σε επιτόκιο το οποίο είναι κειμενόμενο και όχι σταθερό. Αυτό για τα θέματα, αν θέλετε, των επιτοκίων, τα οποία είναι πάρα πολύ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί μια αντίδραση στην αύξηση του γενικού επένδυτου τιμού, δηλαδή του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός βέβαια, ο οποίος όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, τρέφεται από την ανησυχία που υπάρχει στην περιοχή του κόλπου και την αύξηση των τιμών κάθε τόσο, του πετρελαίου κάθε τόσο, όταν υπάρχει μια κλιμάκωση των ενεργειών κακή.
7: Μάλιστα. Τώρα, οι πολίτες στην Ευρώπη, μάλιστα αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παλιότερα δεν το βλέπουμε και δεν εννοώ μόνο την Ελλάδα, το αναφέρομαι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολίτες λοιπόν βιώνουν πάρα πολύ έντονα, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, την ακρίβεια στην καθημερινότητα. Εσείς πότε αναμένεται πραγματική αποκλιμάκωση των τιμών στα βασικά αγαθά και υπό ποιες προϋποθέσεις, θα έλεγα?
8: Καταρχήν, οι πολίτες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουν, θα έλεγε κανείς, σχεδόν κοινά προβλήματα, απλά η ένταση είναι διαφορετική. Δεν είναι μόνο οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, δεν είναι μόνο οι τιμές στα πρατήρια βενζίνης. Είναι και τα θέματα των ενοικίων, για παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ δυνατά και μάλιστα και σε χώρες οι οποίες πήγαιναν καλά και πάνε καλά σχετικά οικονομίες, όπως είναι της Ισπανίας, θα το είδατε ότι μάλιστα επειδή η κυβέρνηση εκείνη και η κυβέρνηση μειοψηφίας δεν έχει δυνατότητα να περάσει νομοσχέδια όπως θα τα ήθελε. Προσπάθησε λοιπόν και ο Σάντσες να βάλει ένα πλαφόν, ένα price stop στην ουσία για τα ενίκια και για τις εξώσεις μέχρι το 2030 και δεν πέρασε από το κοινοβούλιο, κάτι το οποίο βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί όχι μια ήττα βέβαια στον κύριο Σάντσες, γιατί ο κύριο Σάντσες προσπάθησε να βοηθήσει την κοινωνία η οποία στενάζει κάτω από το βάρος των υψηλών ενοικίων και στην Ισπανία. Για να μην αναφερθώ στην Γερμανία και κυρίως στο Βερολίνο, που εκεί έκρινε και τις εκλογές το θέμα των ενοικίων. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το θέμα των ενοικίων, στην ουσία του πληθωρισμού των τιμών σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, έτσι. Και βέβαια και το ίδιο σημαίνει και λίγο πολύ στη χώρα μας αυτή την εποχή, γιατί ακολουθήθηκε μια πολιτική η οποία ήταν εσφαλμένη κατά την άποψή μου. Μάλλον ισχύθηκε με τις ενέργειες της κυβέρνησης η ζήτηση και όχι η αύξηση της προσφοράς, και γι' αυτό έχουν και τα τιμές των ακινήτων φτάσει στα ύψη, έλεγα σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, και μαζί βέβαια όταν τα ακίνητα είναι ακριβότερα, οι απαιτήσεις για την απόδοση των ιδιοκτητών, δηλαδή για ενίκιο, είναι αρκετά μεγαλύτερες. Λοιπόν, εκεί είναι τα θέματα αυτά, τα οποία βέβαια δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις και μέτρα τα οποία να είναι πιο τολμηρά, πιο ρηξικέλευτα από αυτά που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα και τα οποία θα ήταν απλά μέτρα ρύθμισης της οικονομίας και όχι σημαντικών παρεμβάσεων.
7: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τα επιτόκια, αν συμφωνείτε. Εσείς ποια πιστεύετε, κύριε Γκότση, ότι είναι η χρυσή τομή ανάμεσα στη συγκράτηση του πληθωρισμού και την αποφυγή μιας οικονομικής ύφεσης στην Ευρωζώνη?
8: Κοιτάξτε, είναι ένα δίλημα, ένα στίχημα αυτό, το οποίο θα πρέπει να κερδίσει η κυρία Λαγκάρντ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε οι όποιες αυξήσεις στα επιτόκια ακολουθήσουν να μην είναι τέτοιες οι οποίες να πλήττουν πολύ την πορεία της οικονομίας, δηλαδή τις επενδύσεις βασικά, αλλά και το κλίμα, το οικονομικό κλίμα, το οποίο είναι αποφασιστικό σε ό,τι αφορά την πορεία μιας οικονομίας. Άρα εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει, να είναι πολύ πιο προσεκτική. Αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια αύξηση ακόμη του επιτοκίου, αλλά ξέρετε, όσο και να αυξηθούν τα επιτόκια, ο πληθωρισμός δεν καταπολεμιάται, διότι δεν ακουμπάει στις ρίζες του προβλήματος, που οι ρίζες του προβλήματος είναι αύξηση του τιμή πετρελαίου ακριβώς λόγω της κρίσης.
5: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
9: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
8: Των επιτοκίων αυτό, διότι μάλλον αρνητικά αποτελέσματα θα έχει παρά θετικά. Και θα σας έλεγα ότι και η εμπειρία του 2022, την προηγούμενη φορά που είχαμε πάλι παρόμοιες καταστάσεις όταν αυξήθηκαν τα επιτόκια, δεν ήταν η αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία βοήθησε στον πληθωρισμό, αλλά ο πληθωρισμός άρχισε να αποκλιμακώνεται, διότι εκείνη την εποχή υπήρξε αποκλιμάκωση των πετρελαίων. Η αγορά, η ενεργειακή αγορά, είναι ιδιόμορφη αγορά, ξέρετε, έχει υπόκειται σε πολύ μεγάλες διακυμάνσεις διαχρονικά. Άρα οι αντιδράσεις για αυτές τις διακυμάνσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της διαχείρισης της ποσότητας του χρήματος στην οικονομία, με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει να είναι αντίστοιχες με τις διακυμάνσεις στα ενεργειακά προϊόντα, αλλά πολύ πιο προσεκτικές.
7: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τώρα. Υπάρχει τον τελευταίο καιρό, υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις των ειδικών και έγκυρων οικονομικών κύκλων που μιλάνε για τα ομόλογα, για την αγορά των ομολόγων. Τι σηματοδοτούν για σας οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων για την εμπιστοσύνη των αγορών? Ας το δούμε όμως αν συμφωνείτε απέναντι στα ευρωπαϊκά χρέη.
8: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά και αμερικανικά χρέη, κινέζικα. Γενικά οι οικονομίες αυτή τη στιγμή είναι θα έλεγα υπερχρεωμένες. Δεν είναι δηλαδή μόνο η Ελλάδα που είχε 140%, πόσο περίπου, κατά 35% ίσως στο τέλος της χρονιάς φέτος, ή η Ιταλία που είστε 135% περίπου επίσης. Είναι η Γαλλία, η οποία είναι γύρω στο 120% του ΑΕΠ. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι περίπου και αυτές, δηλαδή, πάνω από 115%. Μιλάμε δηλαδή για οικονομίες οι οποίες είναι πάρα πολύ ισχυρές και οι οποίες έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες για να χρηματοδοτήσουν το χρέος. Όταν λοιπόν αυξάνονται, μειώνεται η τιμή των ομολόγων. Αυξάνονται δηλαδή απόδοση και η τιμή μειώνεται επειδή υπάρχει μια ανησυχία και κάποιοι θέλουν να πουλήσουν για να ξεπληρωθούν τα ομόλογα αυτά, και απ' την άλλη όσοι τα αγοράζουν απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση. Γι' αυτό ανεβαίνουν και οι αποδόσεις και φτάσανε τώρα, είπαμε, στο 5,3 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο 5 κοντά και τα ομόλογα τα δεκαετή της Γαλλίας. Αυτό λοιπόν έχει βέβαια σημαντικές επιπτώσεις, διότι τα κεφάλαια τα οποία χρειάζονται οι χώρες αυτές για να στηρίξουν, να αναχρηματοδοτούν τα ομόλογα που λήγουν, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικά και πολύ ακριβά. Δηλαδή το επιτόκιο είναι πολύ ακριβό και κοστίζει αυτό σε ό,τι αφορά τους προϋπολογισμούς των χώρων αυτών, αλλά και τις δυσκολίες που υπάρχουν, δεδομένου το χρήμα είναι πιο ακριβό, άρα και γίνονται και λιγότερες επενδύσεις, συνεπώς επηρεάζει και την ανάπτυξη. Θα σας έλεγα, σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει φανεί μια αρκετά αρνητική επίπτωση από από τον πόλεμο, από τα γεωπολιτικά προβλήματα. Δηλαδή, οι οικονομίες αναπτύσσονται παγκοσμίως συνολικά, η παγκόσμια οικονομία στο 3,3% 10% και για το 2027 οι προβλέψεις βρίσκονται κάπου εκεί γύρω στο 3%. Άρα δεν έχει επηρεαστεί η ανάπτυξη τόσο πολύ όσο θα περίμενε κανείς μέσα σε ένα τέτοιο κλειό προβλημάτων τον οποίο ζούμε αυτή την εποχή. Θα σας έλεγα ότι σε μικρό επίπεδο, δηλαδή σε εμάς τα νοικοκυριά, οι επιπτώσεις είναι πολύ πιο βαριές από τις ίδιες τις εθνικές οικονομίες. Δηλαδή βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι μόνο στις αντλίες αλλά και στα τρόφιμα, δηλαδή στα σούπερ μάρκετ, είναι εμφανέστατε οι αυξήσεις οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί, οι νέες αυξήσεις τα προϊόντα. Άρα λοιπόν σε παγκόσμιο επίπεδο οι κίνδυνοι, θα σας έλεγα, είναι μεσομακροπρόθεσμοι μεγαλύτεροι, αν δηλαδή δεν διευθετηθούν τα προβλήματα από πλευράς γεωπολιτικής, δηλαδή την πόλεμη με άλλα λόγια. Εκεί σε μεσομακροπρόθεσμο πρώτο μπορεί να υπάρξουν πολύ μεγάλα προβλήματα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν και σε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Επί του παρόντος δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, υπάρχουν απλά κάποιες ενδείξεις ότι μπορούμε να πάμε και προς τα εκεί.
7: Μάλιστα. Να δούμε λίγο το χρέος, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση. Πόσο ανησυχητικό πιστεύετε εσείς ότι είναι το επίπεδο του δημόσιου χρέους σε χώρες της Ευρωζώνης σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως διαμορφώνεται σήμερα υψηλότερων επιτοκίων?
8: Κοιτάξτε, οι χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα, δηλαδή η Γαλλία, η Ιταλία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βέβαια έχει περισσότερα εργαλεία διότι έχει δικό του νόμισμα, και βέβαια και η Ελλάδα, έτσι δεν το ξεχνάμε, γιατί ακόμη η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο χρέος, ενώ σχετικά, δηλαδή σε ό,τι αφορά το χρέος προς το ΑΕΠ είμαστε ακόμη στην κορυφή. Οι χώρες λοιπόν αυτές σαφώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν με τα υψηλότερα επιτόκια μεγαλύτερες δαπάνες για την εξυπηρέτησή τους. Και αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι εάν υπάρχει στις χώρες η βούληση, η πολιτική βούληση, και απ' την άλλη η κοινωνική συμμετοχή στην επίλυση του προβλήματος. Βλέπουμε λοιπόν στη Γαλλία για παράδειγμα ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα κάθε χρόνο. Είχαμε 6% περίπου, 5,8% πέρσι. Προσπαθεί η κυβέρνηση τώρα να το μειώσει κατά 0,4% κάνοντας ένα, προσπαθώντας τον προϋπολογισμό τώρα που θα κατατεθεί να μειώσει τις δαπάνες κατά 44 νομίζω, δισεκατομμύρια σε μια τεράστια χώρα με τεράστιο προϋπολογισμό. Και υπάρχουν πολύ σημαντικές αντιδράσεις από την πλευρά του κοινωνικού συνόλου, ίσως διότι η πολιτική εξουσία δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών για την αναγκαιότητα αυτής της μείωσης. Και θα πρέπει οι Γάλλοι να έπρεπε να έχουν παραδειγματιστεί από τα προβλήματα άλλων χωρών όπως είναι η Ελλάδα, όπου αν κανείς δεν προχωρήσει σε ενέργειες περιορισμού κάποιων μεγεθών στην οικονομία και τις αφήσει να εξελίσσονται, ότι μετά η παρέμβαση θα είναι τόσο επώδυνη, κάτι το οποίο έχουμε ζήσει στη χώρα μας, διότι όταν τα πράγματα ξεφύγουν δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από την αυστηρή, δυστυχώς, λιτότητα την οποία έχει βιώσει η χώρα μας και εμείς οι πολίτες στο πετσί μας. Και βέβαια ακόμη θα σας έλεγα επιπτώσεις έχουμε στην καθημερινότητά μας από αυτή την ιστορία. Άρα το να αντιμετωπίσει κανείς πρόβλημα δεν είναι τόσο απλό, διότι είναι αναγκαία πάντα η κοινωνική συνένεση στο να πάρει μέτρα τα οποία θα βοηθούσαν στο να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση όπως τίνει να εκτραχυνθεί Η Γαλλία, η οποία ήδη στον παρόδο έχει από πλευράς δομικών στοιχείων ως οικονομία, έχει να επιδείξει πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερες επιδόσεις ακόμη και από τη Γερμανία, η οποία ούτως ή άλλως είναι ένας ασθενής με μια, θα έλεγε κανείς, όχι ανίατο, αλλά τουλάχιστον μια ασθένεια η οποία έχει χρονίσει πλέον γύρω στα 5-6 χρόνια, δεν υπάρχει ανάπτυξη εκεί, παρότι και εκεί υπάρχει ένα αμυδρό φως, γιατί τα 4 μεγάλα οικονομικά Ινστιτούτα της Γερμανίας στην κοινή τους πρόγνωση για το 2026 αλλά και για το 2027 έχουν αναθεωρήσει τις προβλέψεις τους από 0,4% που ήταν το καλοκαίρι στο 1,1, δηλαδή θα έχει ανάπτυξη 1,1 η Γερμανία το 2026, και αυτό είναι καλό όχι μόνο για Γερμανία αλλά και για όλη την, για όλη την Ευρώπη.
7: Εσείς πιστεύετε, κύριε Γκότση, κύριε καθηγητά, ότι η Ευρώπη, η δικιά σας η πρόβλεψη δηλαδή ποια είναι, είναι πρώτο πυλόν μιας παρατεταμένης περίοδου ανεμικής ανάπτυξης, ή πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε ένα στάσιμο πληθωρισμό?
8: Εξαρτάται από είναι πάντα η απάντηση του οικονομολόγου. Όλα μπορούν να προκύψουν για την Ευρώπη. Θα σας έλεγα ότι η Ευρώπη έχει πολύ, πολύ σημαντικά προβλήματα και κυρίως θα είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με τα θέματα της άμυνας. Κυρίως οι Γερμανοί έχουν μια, δεν αποκλείεται να έχει εσωτερική κατανάλωση, έχουν μια πολυποχαρή, θα έλεγα, μια φοβιστική συμπεριφορά, κάτι τέτοιο πάντως, απέναντι στην τη Ρωσία, με την οποία να θυμηθούμε και τις καλύτερες σχέσεις από όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης πριν από την κρίση, διότι ήταν ο βασικός προμηθευτής της Γερμανίας ενεργειακά προϊόντα με τον Nord Stream 1 επάνω, και μάλιστα και σε εταιρική συνεργασία με πρόεδρο τον πρώην καγκελάριο τον κύριο Σρέμπερ της εταιρείας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν κανείς δεν ασχολείται με τα θέματα τα ελληνικά, που είναι η βελτίωση ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η προσέλκυση επενδύσεων, η δημιουργία συνθήκων για να γίνουν οι χώρες τόπος εγκατάστασης επιχειρήσεων, όπου εκεί θα μπορούν να αναπτυχθούν και οι οικονομίες, αλλά και να βελτιωθεί και η ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Αλλά από την άλλη, παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, διαβάζει κανείς σε καθημερινή βάση για απολύσεις εργαζομένων, και από τη μία και από την άλλη για ενίσχυση των ακροδεξιών κομματικών σχηματισμών σε αυτές τις χώρες, θα διαβάσετε ότι τα σύννεφα στον ουρανό έχουν πυκνώσει αρκετά και ότι θα πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ αισιόδοξος για να αποφανθεί ότι η Ευρώπη πάει μια χαρά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν και θετικά στοιχεία, δεν το συζητάμε, αλλά θα πρέπει κάπου να υπάρξουν και αλλαγές κλίματος γενικότερα, ώστε και στο θέμα της προσέλκυσης επενδύσεων να φανούν κάποια αποτελέσματα, αλλά και οι οικονομίες να αρχίσουν να ανακάμπτουν, δεδομένου ότι οι άλλες χώρες, δηλαδή οι χώρες με τις οποίες ανταγωνίζει η Ευρώπη, που είναι η Κίνα και η και οι
7: ΗΠΑ,
8: έχουν καλύτερες επιδόσεις
7: από αυτήν. Να δούμε λίγο τώρα τα δικά μας για την ελληνική οικονομία, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση. Εσείς πόσο θωρακισμένη πιστεύετε ότι είναι η Ελλάδα απέναντι σε ένα πιθανό νέο παγκόσμιο οικονομικό σοκ? Το λέω γιατί έχουν αναδιαμορφωθεί γενικότερα οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και υπάρχει και μία μεγάλη αναταραχή στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, κυρίως στον χώρο της ενέργειας.
8: Κοιτάξτε, η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα τρέχοντα μακροοικονομικά μεγέθη δεν έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή ιδιαίτερο, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει Α και Β, αν δεν βελτιωθούν κάποια πράγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι και η μεσοπρόθεσμη πορεία της χώρας, της οικονομίας ιδιαίτερα, δεν θα είναι αυτή που θα επιθυμούσαμε. Άλλωστε και η ίδια η κυβέρνηση, ήδη από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο έχει υποβάλει και το οποίο έχει εγκριθεί, προβλέπει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα αποκλιμακώνεται, δηλαδή θα επιβραδύνεται από το 1,9 μάλλον που θα έχουμε σαν πρόταση 2% στο προϋπολογισμό που θα κατατεθεί την άλλη εβδομάδα. Νομίζω ότι θα πάμε στο 1,7 το 2027 και θα καταλήγουμε στο 1,3 όπως αναφέρεται και μέσα στο μεσοπρόθεσμο το 2029. Άρα λοιπόν τα πράγματα και δεδομένες της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης θα δυσκολεύουν έτσι περαιτέρω από ότι είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει. Στα θέματα βέβαια των υποχρεώσεων μας έναντι του εξωτερικού, δηλαδή της εξυπηρέτησης του χρέους μας, δεν έχουμε προβλήματα, διότι η ρύθμιση από το 2018 πηγαίνει μέχρι το 2033, όπου εκεί τα πράγματα πάνε καλά και γι' αυτό τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα αποτιμώνται πιο κάτω τώρα από αυτά που σας ανέφερα της Ιταλίας και της Γαλλίας, δεδομένου ότι είναι πολύ πιο σίγουροι οι δανειστές μας ότι θα πάρουν τα χρήματά τους και γι' αυτό βρίσκονται αυτή τη στιγμή περίπου στο 4,4%, γιατί αυτό είναι χαμηλό το ποσοστό, έναντι των άλλων είναι χαμηλό, διότι θέλω να σας θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια δοζόμαστε γύρω με ένα επιτόκιο για τα δεκαετή γύρω στα 3,3-3,5%, και βέβαια και το δεύτερο ομόλογο που βγήκε πριν καν τελειώσουμε με τα μνημόνια, το οποίο είχε ασφαλιστεί τότε ένα 7 ετές με 3,5% για κάποια 3 νομίζω δισεκατομμύρια που είχαμε εισπράξει, που είχαμε πάρει τότε. Άρα τα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο ρόδινα, απλά όμως τα θέματα αυτά που είναι πολύ σημαντικά για την σταθερότητα της χώρας, νομίζω ότι είμαστε πολύ σε καλύτερη κατάσταση από κάποιους άλλους. Τώρα, τα περί θωρακισμένης οικονομίας, αυτά επειδή τα έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, είδατε που καταλήξαμε, δεν τα θεωρώ ότι είναι μια άποψη την οποία θα πρέπει να εκπρέπει κανείς σε ό,τι αφορά τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, δεδομένου ότι όταν θα έπρεπε να θωρακίσουμε την οικονομία μας αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης για παραγωγικές επενδύσεις, δεν κάναμε για να χτίσουμε δίκτυα, για παράδειγμα, για την παραγωγή ρεύματος ή μπαταρίες ή υποδομές οι οποίες να βοηθάνε και να βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά και τη δημιουργία νέων παραγωγικών δομών ώστε να αυξηθεί και η παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας. Δεν το κάναμε, χρησιμοποιήσαμε τα χρήματα για πάρα πολλούς σκοπούς και όχι μόνο τις επιχορηγήσεις αλλά και τα δάνεια, και αν δείτε τους υποφελούμενους, οι σημαντικότεροι είναι κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες στην ουσία δεν προσφέρουν ιδιαίτερα σε αυτό που χρειάζεται η χώρα, δηλαδή παραγωγικές επενδύσεις για την παραγωγή προϊόντων τα οποία να είναι εξαγώγημα και να έχουν και υψηλή προστιθέμενη αξία. Άρα το να συζητάμε περί περιορισμένης οικονομίας νομίζω είναι κάτι στο οποίο εθελοτυφλούμε. Δεν είναι ισχυρή η ελληνική οικονομία, βρίσκεται σε πύληνα πόδια. Γι' αυτό και το ισοζύγιο τραγουσός αλλαγών έχει αυτή την άσχημη εικόνα, γύρω στο 7% θα είναι το 2026 το έλλειμμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που δείχνει ότι ακόμη η Ελλάδα εξαρτάται στις εισαγωγές, ακόμη η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τις εξαγωγές που θα έπρεπε, και βέβαια και ακόμη η Ελλάδα, αν δεν διορθώσει αυτές τις ανισορροπίες, θα έχει πολύ, πολύ σημαντικά προβλήματα, και σε περίπτωση κάποιας μεγάλης παγκόσμιας κρίσης θα είναι και από τις χώρες που θα κλονιστεί περισσότερο από άλλες.
7: Μάλιστα. Τώρα, το πρώτο θέμα το οποίο φαίνεται και σε όλες τις μετρήσεις και το οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία είναι το θέμα της ακρίβειας. Εσείς πώς πιστεύετε, κύριε Γκότση, ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας? Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν κριτική στην κυβέρνηση που δεν μειώνει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Τι λέτε?
8: Εντάξει, καταρχήν τα νέα που μας ήρθαν από την Eurostat για τον πληθωρισμό, ομολογώ ότι με εξέπλησαν.
7: Ναι.
8: Δεν περίμενα να εμφανιστεί ένα νούμερο 5,1% σε ετήσια βάση.
7: Ναι, ήταν σοκαριστικό.
8: 4,5%. Είμαστε από τις πρώτες χώρες, η πέμπτη νομίζω στην σειρά, με τον υψηλότερο πληθωρισμό, κάτι το οποίο πραγματικά αποτέλεσε μια έκπληξη και όχι μόνο σε μένα προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και στην υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Είναι ο πολύ ψηλός πληθωρισμός. Αυτό βέβαια καταρχήν για να δουν και τα αίτια. Το αίτιο είναι γνωστό ότι επειδή είχαμε μια ανάφλεξη, μια αύξηση των τιμών του πετρελαίου το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν επόμενο, θα έχουμε και μια αύξηση στο ενεργειακό κόστος και στο εσωτερικό της χώρας. Αλλά εδώ, ενώ περιμένουμε στα τρόφιμα ότι θα υπάρξει μια, αν όχι μείωση, τουλάχιστον μια, να καταλαγιάσουν λίγο οι τιμές, δεδομένου ότι υπήρξε μια συμφωνία της κυβέρνησης με τα μεγάλα συμμετάσματα της χώρας, αντί να μειωθούν οι τιμές, είδαμε ότι αυξήθηκε κατά 5,8%. Και αυτό το βιώνουμε κάθε μέρα, όποιος τουλάχιστον επισκέπτεται ένα σούπερ μάρκετ. Άρα εκεί λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα. Πού λοιπόν υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να το δούμε. Και αν ένα κομμάτι πράγματι δικαιολογείται από την αύξηση του πετρελαίου, του Brent δηλαδή, υπάρχει και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, γιατί είδατε ότι ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 3,8% στην ουσία, έτσι, το Σεπτέμβριο. Εμείς έχουμε 5,1, άρα ένα σημαντικό κομμάτι είναι εσωτερικής προέλευσης πρόβλημα και όχι εισαγόμενο. Αυτό λοιπόν το εσωτερικής προέλευσης πρόβλημα μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από την ολιγοπολιακή δομή της πετρελαϊκής αγοράς, κυρίως μιλώ, για τα δίκτυα.

0: επαναστάσεις στα οικονομικά, ακόμη και το σταμάτημα, το σταμάτημα των τιμών δικαιολογείται για βραχυχρονικό διάστημα. Ωραία. Κατά τα άλλα, είναι σαφές ότι τουλάχιστον στους οικονομολόγους ο ελεύθερος σχηματισμός των τιμών και οι νόμοι της αγοράς έχουν προτεραιότητα για να λύσουν ένα πρόβλημα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση που έχουμε μια τέτοια κατάσταση, όπου η κοινωνία υποφέρει κάτω από το βάρος των υψηλών τιμών, θα έπρεπε να σκεφτούν και κάπου και έκτακτα μέτρα. Τώρα λοιπόν αυτό το δεύτερο μέτρο θα ήταν να υπάρξει μια έξτρα φορολόγηση στα κέρδη των δηληστηρίων. Τα δηληστήρια, αν δείτε τα κέρδη που εισέπραξαν, τα οποία τα θεωρούμε στα οικονομικά ότι είναι ουρανοκατέβατα, ναι. Έτσι λέγονται διεθνώς,
1: ναι, ναι.
0: Αυτά τα κέρδη, δηλαδή αυτά είναι κέρδη τα οποία έχουν προκύψει από τις στρεβλώσεις στις αγορές στην ουσία, και δεν είναι κέρδη τα οποία είναι ανταγωνιστικά, γιατί κάποιος είναι πιο ανταγωνιστικός από άλλες επιχειρήσεις και γι' αυτό κερδίζει περισσότερα, έχει μεγαλύτερα, καταγράφει μεγαλύτερα κέρδη, ωραία. Άρα λοιπόν, αφού τα κέρδη αυτά είναι τυχαία στην ουσία, και το βλέπει κανείς σε σύγκριση με τα κέρδη που τα προηγούμενα χρόνια με την πώληση των ίδιων προϊόντων, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί θα έπρεπε το κράτος να μεριμνήσει ώστε ένα κομμάτι από αυτό να επιστραφεί στους καταναλωτές, δηλαδή στα νοικοκυριά, δεδομένου ότι αυτά είναι που πληρώνουν το μάγαζο, και οι επιχειρήσεις, οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις και κυρίως βέβαια οι μικρές επιχειρήσεις, τα ζαχαροπλαστική, την πούλινγκ κτλ. Άρα λοιπόν εκεί θα έπρεπε να δούμε το θέμα. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα με το αν μπορούμε κάποια υπερέσοδα τα οποία δημιουργεί το κράτος με το υψηλό πλεόνασμα, δημοσιονομικό πλεόνασμα που καταγράφει το τελευταίο χρονικό διάστημα, εάν μπορεί να τα διαθέσει ή όχι. Και θέλω να σας θυμίσω, κύριε Παλαμάκη, ότι το τελευταίο οχτάμηνο με επίσημα στοιχεία είχαμε 6,5 δισεκατομμύρια το γενές πλεόνασμα, εκ των οποίων το προϋπολογιστέ, δηλαδή αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουμε, 4,9 δισεκατομμύρια, άρα παραμένουν έσοδα, υπερέσοδα, δηλαδή 1,6 δισεκατομμύρια. Ωραία. Ο κύριος Πρωθυπουργός στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο είχε αναφερθεί ότι έχουν δαπανηθεί 1,2 δισεκατομμύρια για την ελάφρυση, γενικότερη ελάφρυση σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις, εξαιτίας βέβαια των προβλημάτων τα οποία έχουν δημιουργηθεί με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Από αυτά τα 669 εκατομμύρια διατέθηκαν αμοιβώς, καθαρά για το ενεργειακό πρόβλημα προς επιχείρηση και νοικοκυριά. Άρα από το 1,2 δισεκατομμύρια, όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό, με το 1,6 υπάρχουν 400 εκατομμύρια περίπου, τα οποία είναι αδιάθετα. Άρα αυτή τη στιγμή το κράτος διαθέτει 400 εκατομμύρια, τα οποία βέβαια προέρχονται από το αυξημένο ΦΠΑ που έχει εισπράξει, 900 εκατομμύρια, και 440 εκατομμύρια από τα υπερέσοδα από το φόρο φυσικών προσώπων, από τους άμεσους φόρους. Άρα λοιπόν υπάρχουν αρκετά, θα λέει κανείς, χρήματα για να διατεθούν για την ελάφρυνση των νοικοκυριών, και όχι βέβαια μόνο 20 εκατομμύρια τα οποία αποφασίστηκε για 15 μέρες να μειωθεί απλά το πετρέλαιο δίζελ, ενώ για τη βενζίνη, για την αμόλυβδη δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, δεδομένου ότι γύρω στο 87% των αυτοκινήτων τα οποία κυκλοφορούν είναι βενζινοκίνητα και όχι πετρελαιοκίνητα. Ωραία, άρα στην ουσία για την συντηρητική πλειοψηφία των οδηγών, δηλαδή των γεωταχή αυτοκινήτων, των βενζινοκίνητων, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει καμία ελάχιστη, και γι' αυτό συνεχίζουν στα πρατήρια να πληρώνουν τα 2,2.
1: Ναι, αυτό το υπέρογκο. Κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση.

0: αν είχατε μπροστά σας ένα νέο επενδυτή ή ένα απλό πολίτη, ένα συμπολίτη μας, ποια θα ήταν η σημαντικότερη συμβουλή που θα του δίνατε για να διαχειριστεί τις οικονομικές προκλήσεις της σημερινής εποχής και των επομένων ετών?
1: Κοιτάξτε, μου βάλετε δύσκολα, δεδομένου ότι δεν πρέπει να δίνω κιόλας συμβουλές της παλιάς μου ιδιότητας. Θα σας έλεγα ότι επειδή ζούμε μία κρίση 15 χρόνια τώρα, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να αναπτύσσουν διπλή ικανότητα πρόβλεψης και διαχείρισης του ρίσκου από ό,τι είχαν προηγουμένως. Διότι ζούμε μια διαρκή περίοδο κρίσεων, ωραία.
0: Ναι.
1: Άρα το να μην κάνει κανείς τίποτα δεν είναι λύση. Ως επιχειρηματίας ούτως ή άλλως δεν είναι στη φύση των επιχειρηματιών να μένουν αδρανείς. Άρα οι επιχειρηματίες θα πρέπει να ρισκάρουν. Απλά θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί και πολυδιάστατοι, θα έλεγα, στις επιλογές τους. Δηλαδή να μην διασπείρουν το ρίσκο σε αρκετούς τομείς, όχι μόνο σε ένα, ώστε στο τέλος να υπάρχει μία έστω και απώλειες και έστω και ζημιά σε κάποιες δραστηριότητες, κάποιες άλλες να είναι και δοφόρες και να καταφέρουν αυτό το οποίο επιθυμούν με τους στόχους που έχουν θέσει στην επιχείρησή τους. Αυτό θα σας έλεγα. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι σε κάθε εποχή και σε κάθε χώρα υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες ώστε να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν και για το καλό των ιδίων, βέβαια, αλλά και για το καλό της κοινωνίας, διότι οι επιχειρήσεις, μην ξεχνάτε, ότι είναι εθνικό κεφάλαιο, δεν είναι απλά.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή είναι ιδιοκτησία κάποιων. Ωραία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα για μία ακόμα φορά. Κατανοώ ότι και σαν πρώην πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαγοράς σε μερικά ζητήματα δεν μπορείτε να μπείτε. Πάντως, σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά, κύριε καθηγητά. Θα περάσουμε στη μουσική ανάσα και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Την έναρξη εφαρμογής από 1η Ιανουαρίου 2027 του νέου πλαισίου των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Όπως είπε ο κύριος Σκέρτσος, το σχετικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Μετά από μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, το δρόμο για τη φυλακή πήραν 5 από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και παρουσιαστή Φίλιππο Καμπούρη. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αζόλυμνος της Σύρου. Με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και τιμή σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία, η Σύρος τίμησε χθες το πρωί την επέτειο της απελευθέρωσής της από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Θετικές εξελίσεις καταγράφονται σχετικά με το έργο της μετατροπής του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου στην Ερμούπολη σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού, καθώς η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έλαβε προημερών την προέγκριση για τη δημοπράτηση της μελέτης από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το πρώτο φεστιβάλ «Μαζί» θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη, στο Θέατρο Απόλλων, στις 18 και 19 Οκτωβρίου με τίτλο «Από την ευαισθητοποίηση στην κοινωνική αλλαγή». Πρόκειται για μια ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους που ζουν με άνοια και τους φροντιστές τους και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, τους επαγγελματίες υγείας, τους φορείς και όλη την κοινωνία, προκειμένου να γνωριστούν, να συζητήσουν και να χαράξουν κοινή πορεία και κοινούς στόχους. Τα εκπαιδευτήρια De La Salle Σύρου εγκαινιάζουν φέτος τις σχολές γονέων, μια νέα πρωτοβουλία του ψυχοπαιδαγωγικού τμήματος του σχολείου, με στόχο να δημιουργήσουν έναν χώρο ενημέρωσης, ουσιαστικής συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών γύρω από την ανατροφή των παιδιών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες σήμερα. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 5.30 ως τις 7 το απόγευμα στην αίθουσα De La Salle με θέμα social media και εφηβεία από τον έλεγχο στη σύνδεση. Το γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου έκανε τη διαφορά στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό των 10 παικτών μετά την αποβολή του Σάλιακα να σπάει το αίτητο του Παναθηναϊκού με το 1-0 και να τον πλησιάζει στους 2 βαθμούς βάζοντας φωτιά στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τον Όφη και πλησίασε στο -1 τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Η Ελλάς Σύρου γνώρισε την ΙΤΑ χθες Κυριακή μέσα στη Σύρου από την Νίκη Βόλου με 0-1. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στη βόρειο-ανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου ο καιρός είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία σημειώνει πτώση. Άνεμοι με εντάσεις ως 5 βοφόρ πνέουν στα πελάγη.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: αισθάνομαι μια μικρή αμηχανή. Είναι περίπου οι 3-4 μήνες που έχω να βγω στο μικρόφωνο. Κανονικά η εκπομπή μας ξεκινάει στις 6. Αλλά σήμερα συνάντησα στον δρόμο το φίλο μου το Μάνο. Μου λέει θα κάνεις πρεμιέρα. Του λέω όπως προβλέπετε, ναι, αν και το κανονικό μας πρόγραμμα ξεκινάει την 1η Νοεμβρίου αν δεν κάνω λάθος, όπως με ανακοίνωσε ο Γιώργος. Αλλά δεν μπορώ να αντέξω άλλο. Λείπω, σου λέω, περίπου 3 μήνες. Φέτος το καλοκαίρι είπα να ξεκουραστώ, αλλά το ραδιόφωνο μου λείψε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, Μάνο, σε κάλεσα να ανέβεις πάνω εδώ στα στούντιο του Αιγαίο Live να κάνουμε ένα, πώς να το πούμε, ένα προ-Benny Show. Κάτσε, δεν σε ακούω καλά, για μίλησε μου λίγο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Εντάξει, εντάξει, ακούγεις, εντάξει.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο, που θα με συντροφεύσεις αυτό το απόγευμα. Νομίζω είχαμε κάνει άλλη μια εκπομπή πριν ένα χρόνο και.
1: Έχουμε κάνει κάμποσες.
0: Ναι, και είχε και μεγάλη ακροματικό. Δεν έχω ξαναπιάσει αυτά τα νούμερα, ας πω την αλήθεια.
1: Στο podcast.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, νέα ραδιοφωνική
1: χρονιά. Είχα ξοδέψει πολλά λεφτά τότε για να σε ανεβάσω την ώρα.
0: Τι λέει ρε φίλε, άρα σου χρωστάω δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, νέα ραδιοφωνική χρονιά. Καινούριο ξεκίνημα για την εκπομπή μας The Benny Show, η οποία θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα λίγο μετά τις 6 και μέχρι τις 7 και θα σας παρουσιάζει όπως κάθε χρόνο τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια νέες κυκλοφορίες στον χώρο του blues, του rock και του heavy metal. Δεν πρέπει να παραλείψουμε, Μάνο, ότι η χρονιά αυτή βρίσκει την οικογένεια του Αιγαίου FM λαβωμένη και πληγωμένη από την απώλεια του συναδέλφου μας, του Γιάννη του Ξαγοράρη. Πραγματικά στο λέω και η πέτσα μου έχει σηκωθεί. Ο ντορεμί μας δεν θα μας συντροφεύει στο φετινό μας ταξίδι στα ευζιανά κύματα του ραδιοφώνου, μιας και έφυγε για τη γειτονιά των Αγγέλων στις αρχές του Σεπτέμβρη. Πάρα πολύ άδικα και άδοξα από αυτόν τον μάταιο κόσμο. Ο Γιάννης ήταν κάτι παραπάνω από συνάδελφος και φίλος. Ο Γιάννης ήταν αδελφός και συνταξιδιώτης στο όνειρο που είχαμε όλοι εμείς η παραγωγή του Αιγαίο Live, στο ονειρεμένο μας ταξίδι που είναι η αγάπη μας για τη μουσική και το ραδιόφωνο. Ο Γιάννης μπορεί να μην είναι πλέον κοντά μας εν σώματι, αλλά το γέλιο, η ενέργεια, το ταλέντο του και η προσωπικότητά του θα μας δίνει πάντα κουράγιο να συνεχίσουμε το ταξίδι που ξεκινήσαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Έτσι όπως είναι φυσικό, η σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του συναδέλφου, αγαπητού μας Γιάννη Ξαγοράρη.

0: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε αυτή την πρώτη ώρα.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Ό,τι θα κάνουμε
1: θέλω
0: και
1: να πω κάτι για την
0: ό,τι θέλεις.
1: Λοιπόν, σένα την έχω πει νομίζω την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και είναι και ας το πούμε ένας κύκλος και θα.
0: Κύκλος.
1: Επικεντρωθούμε
0: κύκλος. Είναι, κύκλος, είναι ναι. Σημαντικό το ναι, όνομα ναι. Κύκλος.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Όταν είχαμε κάνει την τελευταία, το ραδιοφωνικό πάρτι, όταν έκλεινε η σεζόν, λέγαμε πώς γνωρίσαμε το ραδιόφωνο, όλα αυτά τα μετά. Εγώ είχα αναφερθεί τότε στον πρώτο ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό που είχε ανοίξει στη Σύρο, ο Κύκλος. Ήταν η πρώτη μου επαφή με το ραδιόφωνο 12 χρονών. Με τη Μαρία τη Τζαγοράρη και τη Φώτη Τζεσμελή. Η εκπομπή που κάναμε.
0: Ναι, ναι.
1: Στον ήχο ήταν ή ο Στέφανος ο Μπλάτσος ή ο Ντρεμή. Ανάλογα.
0: Ανάλογα τη βάρδια που υπήρχε.
1: Ναι, ανάλογα ναι. Και εγώ ποιος μπορούσε να το κάνει.
0: Θυμάσαι ποια μέρα κάνατε την εκπομπή αυτή.
1: Τετάρτη. Ω, ψέματα, κάθε απόγευμα την κάναμε. Εγώ δεν μπορούσα όλες τις μέρες.
0: Το ραδιόφωνο ήταν στις καλές του.
1: Ήταν ραδιοφωνικό παιχνίδι. Αυτό με επικοινωνία, με το κοινό και όλα αυτά. Αυτό που θέλω να πω είναι. Παρουσιάσε πρώτα το κομμάτι.
0: Δεν χρειάζεται, δεν παρουσιάσουμε τραγούδια σήμερα. Απλά σήμερα ήρθαμε για να μιλήσουμε, να πούμε τα ισοψυχά μας.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Και στο έχω πει, αλλά θέλω να το. Αφού αναφερθήκαμε στο Γιάννη, να σου πω ότι μετά από χρόνια, εγώ κράτησα μια επαφή με τον Στέφανο στην Αθήνα. Με το Γιάννη δεν είναι ότι χάσαμε την επαφή, απλώς εγώ δεν έμενα στη Σύρο. Okay. Και όταν ερχόμουν εδώ πέρα ήμουν για διακοπές, ήμουν μια λέμα αλλού, ήταν διαφορετικά.
0: Για τα μπάνια, τα ναι. Κλασικά ναι. Μπάνια του λαού.
1: Μπάνια, ξενύχια, ιστορίες, τον άλλο. Λοιπόν, τι γίνεται. Ένα απόγευμα λοιπόν φέρνει κουβέντα το Γκίγκλεφ. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι πώς. Και βγάζει από ένα σιρτάρι ο Στέφανος. Την οποία αυτή η εκπομπή που θα αναφερθώ τώρα τη θυμάμαι ότι γινόταν. Ήταν νομίζω, ήταν Σάββατο, αλλά ή πρωί προς μεσημέρι. Τι κάνανε λοιπόν οι κερατάδες. Παίρνανε τα φωτορομάντζα που είχαν τα σπίτια τους από τις μανάδες τους, όλα αυτά, και τα κάνανε σκετσάκια ραδιοφωνικά με μουσικές, με το ένα με το άλλο, και διαβάζανε και κάνανε φωνές. Μοιράζανε τους χαρακτήρες και καθόλου τις καταγράφανε.
0: Και... Καλή δουλειά δηλαδή, και πολύ σκόπο για να το φτιάξει.
1: Όλο αυτό ναι. Γραφόταν σε κασέτα.
0: Τότε ναι, δεν υπήρχαν τα μέσα τα
1: ναι,
0: ψηφιακά.
1: Αλλά πρόσεξε τι γίνεται. Ήταν μετρημένα.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό, ότι το λάθος δεν επιτρεπόταν να το λάθος. Ήταν αυτού και από την αρχή. Ναι. Δηλαδή,
1: με πρόβα, με τέτοια
0: πράγματα. Τώρα κάναμε το λάθος, πατάμε ένα κλικ, σταματάμε, ξαναλέμε την πρόζα πάλι που θέλουμε και μετά τον.
1: Αλλά ξανά. Αυτό λοιπόν και το θυμάμαι. Και έχω σκοπό να ζητήσω αν έχει χρόνο και ο Στέφανος, γιατί και ο Στέφανος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κορέα και βραβεύεται.
0: Α, αυτό είναι.
1: Λοιπόν. Και άμα βρει το χρόνο και μπορέσει να βρει αυτές τις κασέτες, τουλάχιστον μια-δύο να τις ψηφοποιήσουμε. Δηλαδή είναι. Ναι. Έχει απίστευτο.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης είναι ένα παιδί το οποίο ήταν μέσα στη ζωή μας πολύ δυναμικά. Ποιος ήταν αυτός που δεν αγαπούσε το Γιάννη. Έτσι.
1: Ναι. Και ο πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Γίνεται το όλο σκηνικό, επιστρέφω στη Σύρο. Okay. Με έμεινα 15 χρόνια στην Αθήνα, επιστρέφω στη Σύρο. Και αποφασίζω, επειδή έκανα θέατρο στην Αθήνα και κάποια τα τελευταία 5 χρόνια δεν έκανα καθόλου, λέω, μια που είμαι στη Σύρο και υποτίθεται έχω και περισσότερο χρόνο σε σχέση με την Αθήνα, θα κάνω θέατρο. Με ποιον ήταν η πρώτη παράσταση που
0: έκανα? Με τον Γιάννη βέβαια.
1: Ναι. Ήταν με τον Γιάννη, ήταν στον Απόλλωνα τότε. Ο Γιάννης...
0: Πολυτάλαντος ο Γιάννης, ναι. Από σκητσογράφος, από ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Και θεατράνθρωπος. Ναι.
0: Θεατράνθρωπος.
1: Ναι. Ήτανε, κάναμε τον Ισοβίτη. Και είχα και σκηνή μάλιστα με τον Γιάννη στο τέτοιο, γιατί ήταν τα σκετσάκια του Σοβίτη του Αρκά.
0: Ναι, ναι.
1: Δραματοποιημένα από το Ζουλουφό του Μιχάλη στη σκηνοθεσία. Και τι γίνεται. Έρχεται η ώρα και γίνομαι μαγαζάτορας, ανοίγω καφετέρια. Και είχαμε πει τότε, γιατί με βοηθούσε και η μητέρα μου, να είχαμε κάποιους τοίχους στο μαγαζί, στο οποίο θα φιλοξενούσαμε συνειανούς καλλιτέχνες. Είχε κάνει την αρχή ο Γιάννης Βέλης. Και λέγαμε, ανά 3-4 μήνες θα το αλλάζουμε. Μία από τις εκθέσεις που είχαμε κάνει
0: τότε
1: ήταν του Γιάννη, ο οποίος είχε επιμεληθεί κάποια πράγματα τα οποία τα βγάζει πρώτη φορά εκεί πέρα, και από παλιές του εκθέσεις σκίτσα, όχι η γελιογραφία, σκίτσα.
0: Σκίτσα, ναι, ήταν τρομερό σκητσογράφος.
1: Ναι, αυτό. Με το νόημά τη, με το μήνυμά.
0: Πόσες φορές κάναμε εκπομπή και την ώρα που τελειώναμε μας έδινε το σκίτσο. Όταν που κάναμε τα καλά καθούμενα.
1: Ναι.
0: Αρκετές φορές δηλαδή, εκεί που τελειώναμε μας έδινε σκίτσα διάφορα με το μένιο. Που...
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή, αυτό που λες ότι. Δηλαδή, για μπάνιο είχα πάει την άλλη φορά, την τελευταία φορά που είχα πάει για μπάνιο, πάντοτε πέσα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δηλαδή ήταν πάντα.
0: Ένα παιδί που ήταν μέσα στη ζωή μας, πάντα γελαστός. Ήταν, δούλευε σε μία από τις επιχειρήσεις της Ήρου που είχε πάρα πολύ επαφή με το κοινό. Αγαπητός, χαμογελαστός πάντα.
1: Χαιρός να πληρώνεις το νερό.
0: Ναι. Από τους λίγους εισπράκτορες με τους οποίους πήγαινες και τους τα ακουμπούσες το χρήμα και χαιρός να μου το έδινε.
1: Εγώ επίτηδες το καράφι ανοιχτή την κρίση. Και τώρα δηλαδή από συνήθεια την έχω αφήσει ανοιχτή την κρίση. Αυτό, για να πηγαίνω να πληρώνω. Αυτό το πράγμα.
0: Πάμε να ακούσεις αυτή την εκτέλεση του κομματιού.

0: Λοιπόν, διάβασες ότι ο Blackmore έκανε εμφάνιση με τους Deep Purple?
1: Ναι. Μέσα, όχι, δεν το... ξέρεις, δεν παρακολουθώ πολύ τα μισά. Αν και ψάχνω πραγματάκια, επειδή η εκπομπή ασχολείται με νέες κυκλοφορίες, συνήθως ψάχνω να βρω οτιδήποτε αφορά νέα group. Τα παλιά δεν με πολύ ενδιαφέρουν.
0: Λοιπόν, ο Blackmore εμφανίστηκε νομίζω στη Νέα Υόρκη με τους Deep Purple στο Encore για να παίξει το Smoke on the Water. Όλοι μιλάνε για reunion και αυτά, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται. Δεν έχει πιο όρεξη κανένα να το κάνει, απλώς ήθελε...
1: Τα έχει πατήσει τα 81, έτσι βλέπω ότι γεννήθηκε, ναι, 14 Απριλίου του 45.
0: Ναι.
1: Άρα οπότε, είναι ένας...
0: Ναι. Υπάρχουν διάφορα... Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο που μιλάει για το πώς παίζουν λάθος στη Smoke on the Water, ναι, και πώς πρέπει να παίζεται.
1: Κανονικά.
0: Και εκεί δηλώνει ότι είναι η Ενάτη και ο Μπετόβεν ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Ότι παίζει την Ενάτη του Μπετόβεν.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχε τρομακτικές επιρροές από κλασική μουσική, όπως άλλωστε όλοι οι γνωστοί μεγάλοι κιθαρίστες. Πάντα οι επιρροές τους πηγάζουν από την κλασική μουσική.
0: Σκέψε μου ότι το Smoke on the Water μπήκε μέσα στο άλμπουμ γιατί θέλανε άλλο ένα κομμάτι. Και,
1: και
0: το βγάλανε εκείνη την ώρα. Δηλαδή βλέπανε το ξενοδοχείο
1: που είχε εγώταν. Εποχές έτσι.
0: Βλέπανε το ξενοδοχείο και εγώταν.
1: Και τώρα δεν μπορούμε να γράψουμε ένα τραγούδι για να μπορέσουμε να...
0: Εντάξει, τώρα είναι άλλη φάση. Δηλαδή είναι... τρογόμαστε με τη λεπτομέρεια.
1: Ναι, επειδή η ζωή μας έχει γίνει τόσο ψηφιακή και τόσο τελειομανής, θέλουμε να είναι
0: ένα... Μόνο
1: ναι, μπράβο, αυτό, ακριβώς.
0: Και αυτοί πηγαίναν, μπράβο, πάμε και...
1: Ναι, εντάξει, ήταν και βιώματα, περισσότερο τα γκρουπ αυτά τώρα. Σκέψω ότι αυτά τα γκρουπ μεγάλωσαν στους δρόμους, στις συναυλίες, ναι, στα ξενοδοχεία, μέσα στις... στα αεροπλάνα και στα καράβια που λέμε. Αν και εντάξει, στην Ευρώπη συνήθως πάντα με αεροπλάνα, ναι, ή στα πούλμαν, στα λεωφορεία.
0: Λοιπόν, θα πω δύο πράγματα. Γιατί θα αναφερθώ, επειδή ακούμε διασκευή Rainbow, μιλήσαμε με τον Blackmore. Άκουσα μια πολύ ωραία ιστορία για τον Dio. Κάνει ο Billy Corgan το Smashing Pumpkins, κάνει ένα podcast στο YouTube και έχει διάφορους καλεσμένους. Έχει ακούγονται απίστευτες ιστορίες. Είναι απίστευτοι καλεσμένοι, δεν μπορεί να φανταστείς. Τη μία έχει το Zach Wild, ξέρω εγώ, το Ozzy. Έχει και τη Sharon και το γιο του, τους έχει καλέσει.
1: Ozzy,
0: ναι. Τη μία έχει την Bat Bendekan, πώς λέγεται αυτή. Μετά έχει τη Nancy Wilson, την αδερφή της, όλα αυτά. Και τώρα έχει τον Σκοτίαν, τον Άνθραξ.
1: Τον Άνθραξ. Και... Παρεμπιπτόντως βγάλανε δίσκο οι τύποι.
0: Τέλειος δίσκος.
1: Πολύ καλός τον Άνθραξ.
0: Από το πουθενά, ναι. Από το πουθενά,
1: ναι, αν και δεν είναι το είδος μου, αλλά ναι. Είναι...
0: 12 χρόνια πριν να βγάλει
1: πολύ...
0: χρόνια.
1: Ναι, ναι, πολύ, πολύ μεγάλο. Έχει ένα πολύ ευρωματικό εξώφυλλο. Δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει. Ήταν ένα τύπο μάγο που έκοβε μία τύπησα στη μέση.
0: Ο τύπο είναι ο. Το Among the Living.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι,
1: η συνέχεια.
0: Αναφορά εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι συνεχίζουν αυτό που κάνανε πριν 10 χρόνια με το τελευταίο, ναι, με το For All The Kings. Που λες, εντάξει,
1: πόσο
0: και
1: να
0: 50
1: δείξει,
0: χρόνια, ναι, ναι. Και φίλε, το κάνουν ακόμα πιο...
1: 70 και έτσι.
0: 60 κάτι είναι σίγουρα,
1: ναι.
0: Και φαντάσου ότι ηχογραφήσανε το άλμπου και ο Μπενάν τον τράμερ έπαιζε όλα 2 χρόνια τώρα με τους Παντέρα. Και είναι από τους κυρίους συνθέτες και στην Κουρουγή,
1: τον Άνθραξ.
0: Μαζί, ναι, με τον Σκότ.

0: Λοιπόν, λέω να πάμε έτσι την πρώτη ώρα με κουβεντούλα. Σχόλια, κουβεντούλα.
1: Άτσι, να... κάτσε να σου πω την ιστορία.
0: Πάει ό,τι θες, έτσι κι αλλιώς είναι η ώρα σου. Ναι.
1: Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Λέει, μιλάει κάποια στιγμή, έρχεται κουβέντα στη συνέντευξη που δίνει στον Μπόργαν για τον Dio. Και λέει ότι προσπαθούσαν οι Άνθραξ από εδώ και από εκεί να γίνουν γνωστοί. Κάποια στιγμή γίνεται μια συναυλία του Dio στη Νέα Υόρκη. Και τους
0: παίζουν στα support.
1: Ναι, όχι, και τους βάζουν στα backstage. Οι Άνθραξ τότε παίζανε σε... μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Okay. Και πάει στον Dio ο Scott Ian και λέει: χειροβολή, ο φαν αυτό έχω και ένα συμπού. Γιατί τον ρωτάει αυτός τι κάνεις, λέει: έχω εγώ ένα συμπού. Προσπαθώ, όπως τους λένε, Άνθραξ. Μετά από λέει 5 χρόνια παίζει στο Master of Rock στον Donington και λέει: ήταν η Bon Jovi, ξέρω εγώ, η Van Allen, ο Dio. Η Metallica, η Anthrax.
0: Μα ήταν η Big Four, έτσι, μην το ξεχνάς ότι ήταν μέσα στους Big Four.
1: Και η Cinderella, ξέρω εγώ, η Wasp. Και πίσω στα backstage που ήταν όλοι μαζί, κάποια στιγμή τον βλέπει λέει τον Dio. Και του κάνει πάνω να του μιλήσει, τον κοιτάει ο Dio, του λέει.
0: Σε κάποιο ξέρω.
1: New Jersey, του λέει, 1980. Anthrax, κάνε ναι, το θυμάσαι, λέει, με τέτοιο όνομα. Είδες όμως που σου είπα, κυνήγησέ του, θα τα καταφέρεις. Λέει, τα καταφέρεις. Αυτό που θέλω να καταλήξω, ο Dio, όποιες ιστορίες και να ακούσεις, ακόμα και να θέλουν να τον εμειώσουν, πάντα λένε στο τέλος.
0: Μα ήταν μεγάλη προσωπικότητα στο χώρο.
1: Τον είδα live μία φορά στη ζωή μου. Έχω δει άπειρα βίντεο στο YouTube, ιδίως με τους Heaven and Hell στα τελευταία τους. Ο τύπος ήταν όπως έβγαινε ο Frank Sinatra. Και τους είχε όλες, σας ευχαριστούμε, σας αγαπάμε, χωρίς εσάς, αυτό.
0: Ήταν πολύ επικοινωνιακός με το κοινό.
1: Τραγουδούσε και σου δείχνε ότι το τραγουδάω για σένα.
0: Ναι.
1: Εσύ με έχεις φέρει εδώ,
0: και εγώ στο ανταποδίδω. Και εγώ στο ανταποδίδω, κάνοντας, δίνοντας τον καλύτερο μου εαυτό, προκειμένου να περάσεις καλά και να το διασκεδάσεις.
1: Είτε γουστάρεις τη μουσική του, είτε όχι.
0: Ναι, γιατί στη συναυλία, γι' αυτό το λόγο πας, για να διασκεδάσεις, δεν πας για τίποτε άλλο. Α, είπες για Frank Sinatra, ακούς.

0: έχεις καταλάβει, ακούμε διασκευούλες, δεν είναι... Ακούμε έτσι σιγά σιγά και την άλλη ώρα, αν με αντέξεις ή σε αντέξω, θα κάνουμε την κανονική μας εκπομπή. Έχω φέρει κάποιες νέες κυκλοφορίες να παρουσιάσουμε, μιας και αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής.
1: Μην τις λεπτομέρειες, πες τους τίτλους.
0: Πώς κάνουμε τραγουδιών.
1: Όχι, με τι άπλωση συγκροτήματα θα ασχοληθούμε, μήπως πώς γίνουν οι γελές τις ειδήσεις.
0: Κοιτάξτε, σύντος είναι άγνωστα συγκροτήματα. Σπάνια να ακούσει τώρα μεγάλη μπάντα να βγάλει δίσκο. Είναι πολύ.
1: Εντάξει,
0: κάτσε να ρίξω μια ματιά εδώ, ποια είναι η πιο γνωστή μπάντα που έχουμε.

0: όμως έχω κοντινό τραγούδι τον Asia.
1: Αυτό σου έλεγα τώρα.
0: Κάτι ήξερες εσύ. Κάτι ήξερες εσύ.
1: Όλο το καλοκαίρι το πέρασε έτσι.
0: Φίλε, το λατρεύω κι εγώ, παρόλο που λένε πολύ φλωράδο και τα λοιπά. Εντάξει, βγάζει κάποιο συνέστημα, μου βγάζει κάτι.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι στο μεγαλώσαμε με αυτό.
0: Με αυτό, ναι. Συμφωνώ. Είμαστε δεκαετία 80, εμείς.
1: Τελείωσε. Αλλά δεν είναι αυτό.
0: Άλλοι γεννήθηκαν το 70, είναι τη παλιά φουρνιά με Zeppelin, με Purple, με Rainbow, με Sabbath. Εγώ εντάξει, η αλήθεια είναι.
1: Όχι, εγώ θα... το έχω σαν άκουσμα όλο αυτό.
0: Όλα τα έχουμε, δεν
1: είναι. Αλλά είναι το θέμα.
0: Δηλαδή, η αγοριά.
1: Ένα πρωί, ένα Κυριακή πρωί, λέω. Τώρα βαριέμαι να ψάχνω να βάλω μουσική και βάζω στο τηλέφωνο. Τώρα που στην πέγγε, βάζω στο τηλέφωνο Spotify.
0: Αυτά
1: είναι. Στο μεταξύ, είχα ψάξει εγώ κάτι κομμάτια για να ετοιμάζω σιγά σιγά τι εκπομπέ τη χειμώνα και για να παίξω μουσική. Και από τις, ο αλγόριθμος από τις λίστες βγάζει, ξέρω εγώ, πρώτο κομμάτι Winwood Higher Love και ξεκινάει τώρα
0: αυτό. Τραγούδια όμως, φίλε, τότε έτσι.
1: Γιατί τι γίνεται, αυτό το έργασε ένα φίλο μου πιθανό να ακούσουμε.
0: Ήταν το Billboard τότε και σου δίνανε. Σου δίνει ένα αίρεσμα να γράψεις καλό τραγούδι, γιατί ήξερες ότι είχες να συναγωνιστείς με τιτανοτεράσιους καλλιτέχνες και συνθέτες και έπρεπε αυτό που θα φτιάξεις να είναι καλό, γιατί αλλιώς δεν ανέβαινε στα τσάρτ.
1: Υπάρχουν ακόμα τιτανοτεράσιοι καλλιτέχνες που εμείς δεν έχουμε ανακαλύψει αυτή τη στιγμή, γιατί είναι τόσο εύκολο πια να βγάλεις μουσική κάπου.
0: Να όλα τώρα είναι μέσα σε ένα κομπιούτερ, ναι. Είναι AI.
1: Ναι, και τι γίνεται, είναι τόσο περιορισμένο στο να βγει ένας δίσκος. Μάλλον τότε ήταν τόσο περισσότερο να διανοήσεις. Πρέπει να βγάλεις τρελή δουλειά πάνω για να μπορέσεις να φτάσεις.
0: Πρέπει να έχεις το λιγότερο 8 με 10 κομμάτια για να μπορέσεις να έχεις μια ολοκληρωμένη δουλειά.
1: Και χωρίς φιλίες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εκτός αν ήσουν όνομα που δεν σε νοιάζει.
0: Που δεν σε νοιάζει.
1: Γιατί είχες
0: πλήρωνε η εταιρεία και εσύ, ναι, απλά έκανες το
1: τέτοιο. Ναι. Αλλά τι γίνεται. Ότι, ρε παιδί μου, είναι το ότι καθόταν ο άλλος, είχε μια ιδέα, είχε ένα αυτό.
0: Το πάνε. Ναι, συγγνώμη, γιατί ήταν αυτό. Ήταν, θυμάμαι τότε, το αμερικάνικο 100, το Billboard, και είχε μετά και το βρετανικό. Το βρετανικό ήταν λίγο πιο. Ήταν λίγο ιδιαίτερο, θα το χαρακτηρίζω.
1: Το βρετανικό όμως έχει κάνει τις περισσότερες.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά το αμερικάνικο πάλι ήταν αυτό το αόρ, ήταν αυτό το hard, ήταν αυτό το μουσική, ρε παιδί.
1: Τα περισσότερα ήταν. Δηλαδή τα περισσότερα νομίζω γίνανε στην Βρετανία. Δηλαδή, εκεί
0: ναι, μα εκεί γινόταν γνωστά και μετά πήγαιναν τα Αμερικανικά. Ναι.
1: Ακόμα και Αμερικάνικα συγκρότητα.
0: Ναι, πρώτα γινόταν γνωστά.
1: Φαντάζομαι οι Twisted Sisters στην Αγγλία γίνανε
0: γνωστοί και μετά τους μάθανε στη χώρα τους. Ναι.
1: Ήταν και τόσα χρόνια συγκρότημα πριν.
0: Συγκρότημα, ναι, όντως. Ξέρεις, ο τύπος είναι ο Joey Lee Turner.
1: Το
0: θεωρώ, φίλε, μια από τις μεγαλύτερες φωνές που υπάρχει μαζί με τον Klaus Main, τον Scorpion, πιστεύω είναι και Dickinson και τα λοιπά και δύο. Υπάρχουν πολλές φωνές, αλλά ο συγκεκριμένος τύπος μια βάλει ότι έχει τραγουδήσει σε όλα τα μεγάλα group.
1: Rainbow, Deep Purple, με το Malmsteen,
0: έχει κάνει τη δική του μπάντα.
1: Εντάξει, αυτό, ναι.
0: Και έχει και άλλα 2-3 γκρουπάκια που έχει παίξει έτσι σε session. Παίζει στο Ring of Fire.

0: Λοιπόν, άκου καριέρα. Ξεκίνησε με τους Φαντάγκο, κυκλοφορώντας το πρώτο δίσκο το 1977. Μετά πέρασε στους Rainbow το 1981. Ακολούθησε ο Ingi Malmsteen και ο περίφημος δίσκος του το Odyssey, τότε μαζί με το Trial by Fire. Συνέχισε για ένα δίσκο στο Master and Slaves του Deep Purple. Πήγε στους Mother's Army. Δημιούργησε τους Brass and Abbot το 1996. Επήγε ένα φεγγάρι το 2000 περίπου στους Stooges, Turner και Project. Έπαιξε μετά στους Sandstorm και αυτό δικό του συγκρότημα. Έχει διάφορα άλλες μπάρες και τελικά κατέληξε το 2021 να συμμετέχει στο άλμπουμ Immortal του Michael Sanger Group.
1: Μεγάλα καλά του κιθαρίστα, συνεργάστηκε.
0: Πάμε, καλύτερα.

0: Τώρα ακούσαμε για Michael Schenker, το ξέρεις ότι βγαίνει ταινία και ανέφερες και τους Scorpions.
1: Τώρα τελευταία κοιτούσα ένα λαϊβάκι που έβλεπα στο Weekend που παίξανε τώρα τελευταία. Ακόμα ο Γεράκος κρατάει καλά, είναι
0: εντάξει,
1: δύναμη μεγάλη.
0: Είναι και 10 χρόνια μικρότερος από,
1: τον αδερφό του, έτσι ναι.
0: Αλλά βγαίνει ταινία τώρα, Scorpions.
1: Για τη ζωή τους,
0: Για τους Scorpions. Τώρα δεν ξέρεις.
1: Για να δούμε αυτοί θα σταματήσουν ποτέ. Κάθε χρόνο σταματάνε, αλλά πάντα κάθε χρόνο βγάζει ένα
0: ραντεβού. Είναι δύσκολα τα πράγματα όμως.
1: Φίλε, μεγαλώνουν όλοι έτσι.
0: Όχι, είναι πολύ δύσκολα. Γιατί για το mind είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι. Όχι ότι έχει τίποτα άνθρωπο, αλλά δεν νομίζω να μπορεί να κάνει πια περίπτωση.
1: Να ακολουθήσει αυτό. Αλλά ξέρει, οι Scorpions δεν χρειάζεται να είναι στον δρόμο. Μπορούν να τα λένε και φαντάζομαι
0: και ο Mickey D. Έφτιαξε άλλο συγκρότημα. Με το Λαρόκ. Δεν έχει φύγει. Απλώ έχουν σταματήσει περιοδέ και με το Λαρόκ του King Diamond. Κάνανε άλλο συγκρότημα.
1: Να, και μια που μιλάμε για του Scorpions, τυχαία μπήκε ο drummer του, ο Herman Rarebel.
0: Αυτός γράφει τους στίχους, τώρα όπως πεις αγγλικά.
1: Άκου μια ωραία μπαλαντούλα που έχει γράψει. Είναι από την προσωπική του δουλειά. Σε radio version παρακαλώ. Νομίζω ότι τραγουδάει και ο ίδιος. Δεν έχει καμία φωνή ιδιαίτερη, αλλά εντάξει.

0: Κοίτα, να συμμετάσχω την ιδέα μου, αν και είναι πολύ, δεν είναι επίκαιρη. Έχουμε τη δυνατότητα να προετοιμάσουμε μια εκπομπή του Αγίου Βαλεντίνου φέτος. Δεν ξέρω τι ημέρα πέφτει. Αλλά δεν ξέρω, πάντα το όνειρό μου ήταν από τότε που ανέβηκα πιτσιρικά εδώ στο σταθμό για να κάνω μεταλμάνια μαζί με τον Παύλο. Πάντα ήθελα να κάνω με το Αγίου Βαλεντίνο ένα νόστο πρόγραμμα, ρε παιδί. Να πέσουμε μόνο μπαλάντε. Ναι, καψούρα.
1: Όχι αλλά... μόνο μπαλάντε, να έχει
0: ναι, τέτοια τραγούδια. Ναι, μπράβο. Να έχει αγάπη, ρε παιδί. Να έχει αγάπη. Ξέρεις, και καλό θα είναι αν είναι ζωντανό, έχει και διαφορετικό. Έχει διαφορετική προσέγγιση. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο λόγω των υποχρεώσεων μας. Υποχρεώσεων μας, μάλλον. Αλλά εντάξει, ένα όνειρο παραμένει όνειρο.
1: Εγώ ναι, θέλω.
0: Κοίταξε, πρέπει να δούμε καταρχήν τώρα. Ναι, δε Άγιος Βαλεντίνος, καταρχήν τη μέρα πέφτει. Να δούμε. Αν πέφτει καμιά Κυριακή θα είναι τέλειο.
1: Το θέμα είναι ότι τώρα ξέρουμε ότι δεν έχουμε ραντεβού.
0: Κοίταξε να δεις, εμείς γιορτάζουμε πάντα. Εμείς στο ραδιόφωνο πάντα. Μην ξεχνάς ότι your love is hurting, ε.

0: Πάμε. Πάμε. Ανακοίνωσε το μεγάλο γεγονός.
1: 14 Φεβρουαρίου του 2027 πέφτει η μέρα.
0: Τετάρτη.
1: Όχι.
0: Κυριακή.
1: Ναι.
0: Έλα, παιδιά. Εντάξει. Εντάξει. Respect. Λοιπόν, είναι πολύ καλή ιδέα. Ξέρεις, μπορούμε να το συζητήσουμε και με τα παιδιά. Να αναλάβει ο καθένας ένα-δύο ωράκι, ξέρω εγώ. Ναι. Να φέρει τα τραγουδάκια που γουστάρει και να.
1: Εγώ θα το παίξω την Βαλεντίνα.
0: Την Βαλεντίνα. Αντέρωτα.
1: Αντέρωτα,
0: έτσι. Δηλαδή, έχουμε τον έρωτα και τον αντέρωτα. Θα έχουμε, έχουμε τις 12 ώρες για έρωτα και τις 12 ώρες για αντέρωτα.
1: Ναι, εγώ θα είμαι το τσιγάρο.
0: Και σαξόφωνο.

0: Πώς λέγεται το κομμάτι που έχει κάνει ο Στιούαρτ των Eurythmics με τη σαξοφωνίστρια, το Bibi Bibi. Τέλος πάντων.
1: Ναι, να το βρεις. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φίλε μου Μάνο, ήδη καλύψαμε το πρώτο μισάωρο της άτυπης εκπομπής μας. Θα την ονομάσω σαν μια δοκιμαστική εκπομπή, στα πλαίσια του ότι σε 2 με 3 περίπου εβδομάδες θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα του Αιγαίο Live. Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα ξεκινήσει, μάλλον πάμε για διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στο νέο μας πρόγραμμα το, για τη σεζόν 2026-2027. Αυτή η λολή παλαβή, θα έλεγα εγώ, πώς είμαστε, καμιά δεκαριά?
2: Ναι.
1: Που έχουμε όλοι ένα μικρό σπυράκι, θα έλεγα, κάπου σε κάποιο σημείο του σώματος μας, που μας τρώει συνεχώς και το ξύνουμε.
2: Λέει, για να μπορέσουμε να νιώσουμε. Κατέληξη, γιατί πάει αλλού το πράγμα.
1: Όχι, λέω για να μπορέσουμε το ξύνουμε, γιατί έχουμε αυτή τη λόξα, ρε παιδί μου. Γουστάρουμε τη δημοσιότητα, γουστάρουμε τα αριζιανά, γουστάρουμε το ραδιόφωνο.
2: Μιλάμε για το ραδιόφωνο.
1: Πάντα για το ραδιόφωνο. Yeah. Άστε, μην πάει,
2: γιατί
1: το μυαλό στο ραδιόφωνο. Όχι, εντάξει.
2: Ευτυχώς,
1: είναι μια ομάδα λοιπόν περίπου 10 παιδιών, οι οποίοι
2: παραπάνω
1: είμαστε. Ναι, κάθε χρόνο αυξανόμαστε και πληθυνόμαστε, πάνω κάτω πάμε, εντάξει, αλλά έχουμε καταφέρει
2: είμαστε σίγουρα και, νομίζω...
1: και έχουμε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα, η οποία κρατάμε ένα σταθμό ο οποίος έχει περάσει από όλα τα κύματα του Αιγαίου. Να ευχαριστήσουμε τη διεύθυνση του σταθμού, η οποία μας έχει παραχωρήσει αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε πρώτα-πρώτα το κέφι μας, δεύτερον την αγάπη μας και τρίτον το ψώνιο μας.
2: Βρήκα το κομμάτι που ήθελα να σου πω, γιατί μιλήσεις για τέτοιο.
1: Λέγαμε για τον
2: Dave Stewart.
1: Dave Stewart.
2: Ο κιθαρίστας των Eurythmics. Ο δεύτερος, με την Annie Lennox. Το Lily Was Here.
1: Το Lily Was Here. Αυτό ήταν ένα κλασικό κομμάτι, νομίζω ήταν από τα.
2: Ένα take.
1: Ναι.
2: Είναι live στο studio, ένα take.
1: Ναι.
2: Δεν είναι. Το παίξανε.
1: Μια και έξω.
2: Ναι. Το παίξε μια στο σαξόφωνο, έψαχνε μια φράση, το παίξε στην κιθάρα και κάτσε και το γράψε όλο. Μια ένα take.
1: Κοίτα, τότε τζαμάρανε τα γκρουπ, έτσι.
2: Ήταν όλοι στο στούντιο,
1: ναι. Δεν ήταν, δηλαδή, τώρα συνήθως όταν ηχογραφείται ένας δίσκος, πάει ο drummer, γράφει τα session του drums.
2: Μα ούτως ή άλλως έτσι τα γράφανε πάντα, αλλά ήταν όλοι μέσα.
1: Όλοι μέσα.
2: Δηλαδή έγραφε ο drummer μέσα, παίζαν οι άλλοι. Okay, αλλά έγραφαν
1: μόνο τα drums.
2: Άντε, να γράψουν και τον μπάσο μαζί. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το Thriller του Michael Jackson, okay, είναι το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.
1: Νομίζω είναι πάνω από 50 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, και μπορεί παραπάνω, να τα έχει ξεπεράσει.
2: Πολύ παραπάνω από την άλλη. Δεν το έχει ξεπεράσει κανένα άλμπουμ αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται, αν προσέξεις, ακούς Michael Jackson, τι περιμένεις, μαύρους μουσικούς, Quincy Jones στην παραγωγή.
1: Παραγω, ναι.
2: Κάνα
1: το στυλ αυτό,
2: τρελό,
1: ναι.
2: Κάνα μπασίστα τρελό, κάνα κιθαρίστα τρελό, αυτά. Στα πιο γνωστά κομμάτια του άλμπου.
1: Ναι, παίζει ο Van Halen, είναι.
2: Στο beat it παίζει ο Van Halen το solo κιθάρας. Όλο το beat it, ποιος το έχει παίξει? Ποια είναι η μπάντα που το παίζει? Και σε άλλα κομμάτια του άλμπου. Η Toto.
1: Έλα, δεν το ήξερα αυτό.
2: Ναι. Τα drums, κιμπάσα, κιθάρες, πλήκτρα, είναι
1: έλα,
2: Toto. Και απλώς ο Λουκάθερ, ο κιθαρίστας.
1: Ο κιθαρίστας έκανε.
2: Ναι, λέει αυτό που μου ζητάτε, ίσως μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος. Και πήγε και μίλησε στον Van Halen, ο οποίος δεν έχει πάρει δραχμή από αυτό το πράγμα. Γιατί τότε το concept των Van Halen ήταν ότι δεν κάνουμε side project πέρα από τους Van Halen.
1: Ναι, ήταν πολύ διόρθμος τύπος ο Eddie. Θυμάμαι και συναυλίες. Και συναυλίες, συνήθως τα σόλα. Δεν γυρνούσε σχεδόν ποτέ προς το κοινό για να μην τον αντιγράψουν.
2: Ναι, γιατί... στην αρχή.
1: Ναι,
2: όταν ήταν πιτσιρικά.
1: Στις αρχές δεν γύριζε.
2: Ποιος τον ανακάλυψε? Αυτό που έπρεπε να του το δώσει. Δηλαδή αυτός που τον ανακάλυψε ήταν ο Τζιν Σίμονς.
1: Τον Κις.
2: Ο οποίος πάντα έψαχνε να βρει λεφτά.
1: Άλλη μόνο. Και
2: χτύπησε Βανάλη.
1: Είδες τελικά, εμείς μιλημένοι δεν μπορεί να είμαστε. Ακόμα Kiss, έτσι. Hard Luck Woman. Σε διασκευή πάντα από την Kanako Nakayam with Red Cross Hill. Δηλαδή, τυχαίο, έτσι, τυχαίο.
2: Αυτή στην καινούργια ταυτότητα θέλει δύο. Θέλει προσπίσω.

0: Λέγεται της Μαϊάς.
1: Α, καλό. Ευρηματικό.
0: Θα σας το στείλω να το ακούσεις. Ναι. Έχει κάποιες πολύ ωραίες δεσκευές, έχει κάποιες αχλαμάδες.
1: Εντάξει, λογικό. Αφού είναι εκεί της Μαϊάς, δεν γίνεται.
0: Υπάρχει βέβαια και μια πολύ ωραία διασκευή, όσο και να μην το... Βασικά είναι ένα από τα αγαπημένα μου EP, αυτό που θα πω. Η Skid Row με το Slave to the Grind, ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο μετά, γράψα ένα EP το οποίο λέγεται Besides Ourselves. Και έχει διασκευές από Ramones, από Ras, από Jimi Hendrix, και από Kiss.
1: Όλα δηλαδή τα τέρατα της...
0: Κάθε μέλος έχει διαλέξει ένα κομμάτι.
1: Ένα κομμάτι.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει διαλέξει. Το Kiss, το... Do you love me?
1: Do you love, ναι. Αυτό. Γνωστό κομμάτι.
0: Αυτό.
1: Μα έχουμε, μιλάμε για 40-50 δίσκους στο συγκρότημα αυτό.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι απίστευτο.
1: Ατέλειο κομμάτι.
0: Απίστευτο. Και βέβαια το άλμπουμ με τις χειρότερες πωλήσεις.
1: Και σκέψου φίλε ότι αυτοί κατόρθωσαν ό,τι έκαναν να το κάνουν πάντα με τα βαψίματά τους και με τις ενδυμασίες τις περίεργες, έτσι.
0: Μα καταφέρανε και κάνανε και με το βαψίμα και χωρίς το βαψίμα.
1: Και χωρίς το βαψίμα. Γιατί μετά αναγκάστηκαν να αποκαλυφθούν.
0: Γιατί πέφτανε.
1: Ναι.
0: Πέφτανε.
1: Μα άμα δεις κάτι τα κουνάρες.
0: Αλλά πριν να δεις, είχαν βγάλει πριν βγάλουν τις μάσκες. Είχαν βγάλει το Creatures of the Night, το οποίο είναι αλμπουμάρ.
1: Μα όλα τους, όλοι οι δίσκοι των Kiss είναι...
0: Το Elder δεν είναι. Το Unmasked
1: δεν είναι.
0: Το Dynasty που έχει μέσα το Aposmate for Loving You.
1: Είναι μόνο, μόνο το συγκεκριμένο.
0: Για μένα τα άλμπουμ των Kiss που μετράνε είναι από τα τελευταία, το Revenge.
1: Ναι.
0: Απίστευτο άλμπουμ, αρχής 90's. Απίστευτο άλμπουμ, ήταν ακόμα χωρίς τις μάσκες. Και το...
1: Και τα 3-4 πρώτα τους.
0: Από το Alive.
1: Τα δύο Alive, και τα Platinum και
0: τα
1: πίσω.
0: Τα δύο Alive που είχε μέσα Rock and Roll Over. Μετά είχε τα... Κατάλαβες το... Πώς το κοντήσαν. Κάνανε 2-3 άλμπουμ εκεί πέρα με τον Greener στην παραγωγή.
1: Ναι.
0: Και το πρώτο τους άλμπουμ.
1: Πάμε για τσιγάρο. Πάμε για τσιγάρο.

0: say. Can we listen to that?
1: Sure.
0: We're close.
2: I made a lot of mistakes.
3: That was five.
0: That was five. It should be six.
4: Είναι αυτό που έλεγες προηγουμένως, έτσι, είμαστε μέσα στο στούντιο, κάνουμε διάφορες πρόβες και τις γράφουμε. Και όταν περάσουν αρκετά χρόνια, σκαλίζουμε τα συρτάρια, βρίσκουμε τα tapes και χώνουμε ένα-δύο τραγουδάκια μέσα σε κάποιους δίσκους που βγάζουμε. Είναι ο Αιγαίο Live 958, το δημοτικό ραδιόφωνο του Δήμου Άνος, του Δήμου Ερμούπολης Σύρου, μάλλον του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Είμαι εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Μάνο τον Λιγνό από τα στούντιο του Αιγαίο Live, εδώ ψηλά, στο λόφο της πανέμορφης Άνος Σύρου, που είναι τόσο μοναχική το χειμώνα όσο δεν μπορείτε να καταλάβετε. Όσο το καλοκαίρι δεν μπορείς να περάσεις το χειμώνα,
1: παίρνεις το κλίμα του
4: Φεμισφαίρα
1: του Βαλεντίνου, παίρνεις, έχεις αρχίσει εσύ τα
4: σαλιάρικα.
0: Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι σαν μια πειραματική εκπομπή εν όψη του νέου προγράμματος του Αιγαίο Live που θα ξεκινήσει στις αρχές του Νοέμβρη. Εμείς κάνουμε ξεκίνημα λίγο νωρίτερα. Από τις 5 μέχρι τις 6 παίζουμε διάφορα είδη μουσικής, λέμε διάφορα σχόλια. Σχολιάζουμε γεγονότα και στιγμές. Στις 6 θα περάσουμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας, θα ακούσουμε την εκπομπή μας The Benny Show. Ο φίλος μου Μάνος θα μείνει εδώ να μου κρατήσει παρέα, θα κάνει τα σχόλιά του στα νέα τραγούδια τα οποία έχουμε διαλέξει για τη σημερινή εκπομπή. Επίσης σήμερα σαν πρώτη εκπομπή, πως είναι δυνατόν να ξεχάσουμε έναν άνθρωπο που δεν θα τον έχουμε κοντά μας φέτος στο πρόγραμμα που ετοιμάζομαι για τη νέα χρονιά, το Γιάννη τον Ξαγοράρη. Έτσι αποφασίσαμε η σημερινή εκπομπή να αφιερωθεί στη μνήμη του.

0: Ο Σαμπόρα, μεγάλος blues κιθαρίστας, έχει βγάλει το πρώτο προσωπικό, ήταν...
1: Μπορεί να έχει βγάλει δύο δίσκους.
0: Εγώ θυμάμαι το πρώτο, είχε βγάλει το Blaze of Glory ο Τζον
1: και
0: ο
1: Σαμπόρα, και εκείνο στη...
0: Mary Clapton,
1: την κουτσουκέλα του, ναι.
0: Διάφορος
1: είναι, μπλουζίστας είναι.
0: Μεγάλος. Έχουν βγάλει, για μένα το καλύτερο άλμπουμ που έχουν βγάλει Bon Jovi, νομίζω λέγεται Good Days, ήταν αυτό που βγάλανε μετά το Keep the Faith.
1: Δεν συμφωνήσω, γιατί αυτός ο δίσκος, δηλαδή ήταν οι αρχές της δεκαετίας του 80, περίεργο είδος μουσικής, δεν υπήρχε αυτό το είδος μουσικής και οι άνθρωποι έγραφαν τραγουδάρες, yeah, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή αυτό... σκέψου ότι έγιναν γνωστοί με το...
0: εντάξει, παίζουμε ένα άλλο κομμάτι από το πρώτο της άλμπουμ.
1: Κάτσε, δώσε μου λίγο χρόνο και θα σου πω.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Πες μου
1: Street ένα... of Dreams νομίζω, ναι. Δηλαδή, ένα.
0: Πες μου τρία κομμάτια από το Sleeper in One Way.
1: Εντάξει, αυτό είναι φοβερό.
0: Θα σου πω.
1: Ναι, αλλά αυτό μην ξεχνάς ότι ήταν MTV-δικό άλμπουμ. Μας είχαν βομβαρδίσει για αυτό το δίσκο.
0: Ενώ αυτά τα τραγουδάκια. Όμως. Γιατί είναι και κομμάτια.
1: Ναι, γιατί... ναι, αλλά σε βομβαρδίζανε.
0: Ναι, σε βομβαρδίζανε. Ήταν κομματάρες όμως.

0: Ναι, σήμερα κάτι έχω πάθει, έχω σκορπιονιστεί μάλλον.
1: Τι έχεις άλλος είναι σκορπιός, ε?
0: Εσύ, και στο ζώδιο, ε?
1: 4 Νοεμβρίου.
0: Εγώ παρεμπιπτόντως είμαι λιονταράκι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το κεντρί το νιώθω.

0: Άλλο τρελοκομείο και αυτός, ε. Νομίζω αγίως, πάει ένας χρόνος που τον... Που,
1: παραπάνω.
0: Παραπάνω είναι.
1: Παραπάνω γιατί είχε πεθάνει αυτό που είχαμε κάνει την τελευταία εκπομπή.
0: Είναι μαζί.

0: θα έπρεπε να είναι το τελευταίο τραγούδι για να μπούμε στην έκπομπη. Αν και δεν έχω φέρει, γιατί γιορτάζουν φέτος τα 50 χρόνια ενεργής παρουσίας η ΑΞΕΠ στη μουσική σκηνή του metal. Και το γιόρτασαν βγάζοντας ένα δίσκο που περιέχει όλα τα γνωστά τους κομμάτια, αλλά διασκευασμένα από διάφορους άλλους τραγουδιστές, γνωστούς και άγνωστους.
1: Ίσως γι' αυτό και ο Ούντο τα πάρα της έκανε μια περιοδία σαν Ούντο.
0: Εντάξει, κομμάτια, γι' αυτός. Κάτσε να δω τι ηλικία έχει κι αυτός.
1: Καλά,

0: Δήμος, φίλε, δεν του φαίνεται. 74, γεννήθηκε στις 6 Απριλίου του 1952. Βέβαια και οι καταχρήσεις ο συγκεκριμένος κύριος δεν είναι ουκολίγες.
1: Σε τη μάνα μου έχει λίγη.
0: Σε θυμίζει τη μάνα σου δηλαδή.
1: Καμία.
0: Πες τα ψέματα. Γενικά θυμίζει όλες τις μανάδες όταν τσιρίζει.
1: Φαντάζομαι πως ήταν έτσι. Τελεστά μου, δεν ξέρω τι νόμισε μάλλον. Να τα πες.
0: Πες κι άλλο, κι άλλο.

0: φαντάζομαι ότι ξεκινήσαν σαν γερμανική μπάντα που ήθελε να απαντήσει στο CCDC.
1: CCDC, ναι. Ναι, και ήταν
0: τα πρώτα τους δύο άλμπουμ είναι τέτοια φάση.
1: Φίλε, οι δίσκοι των Accept είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το πρώτο.
0: Από το Restless and White, από το Breaker, μάλλον.
1: Και μετά, ναι, ήταν. Εκεί δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Το ένα κομμάτι μετά το άλλο ήταν όλα φοβερά.
0: Μέχρι και το.
1: Εντάξει, εκεί μετά το άλλο το Row, πώς λεγόταν αυτό, Overrule. Ναι, ναι,
0: το Obsession Overrule είναι
1: ωραίο άλμπουμ. Το Hit and Run, κάπως έτσι λεγόταν, αυτό είναι για κλάματα. Ήταν τότε που έφυγε ο Ούντο και άλλαξαν τραγουδιστή και ήταν. Φέρνανε.
0: Για να πάει στην Αμερική.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, είναι και τα group των νιάτων μας αυτά, έτσι. Η Accept ήταν από τις μπάντες οι οποίες ακούγαμε δυνατά και...
0: Σε μεταξύ τα λέμε εμείς αυτά, μεγαλωμένοι εδώ στο νησί. Δεν ξέρουν τι ακουγόντουσες σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
1: Εντάξει, Accept είναι...
0: Λέμε, ναι, Accept είναι. Αλλά φαντάσου ότι πολλές φορές έχουμε πειραστεί σε μονές των προηγούμενων από εμάς.
1: Ειδικά θυμάμαι ο δίσκος όταν είχε βγει το Metal Heart, τότε ήταν... Ένας δίσκος που ήταν εξωφρενικός, ήταν εξωπραγματικός.
0: Ωραίο άλμπουμ αυτό. Το
1: έχω
0: συνεχίσει. Έχω από το Restless and Wild μέχρι και το Obsession of the Rules σε
1: Vinyl.

0: παίξουν πάντα σε ακουστική κιθάρα. Για να ακούγεται ωραία σε ακουστική κιθάρα.
1: Φαντάζεσαι πως θα ακούγεται στην ηλεκτρική.
0: Ναι, ναι, ναι. Που είχαν ελάχιστες παραμορφώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ναι, είναι κλασική, ναι,
0: ο ήχος. Ναι, ιδίως τα τελευταία χρόνια που εντάξει υπάρχουν τα πετάλια, τα digital και όλα αυτά, δεν έχει να κάνει με τα distortion και με όλα αυτά. Όπως και ο Ντιβανάν δεν χρησιμοποιούσε
1: πετάλια.
0: Αυτά που χρησιμοποιούσαν τα πετάλια είχαν να κάνουν πολύ με το equalizer.
1: Με το equalizer, ναι.
0: Αυτό. Και ο ήχος να γίνει πιο καθαρός. Αλλά είναι.
1: Το παίξιμο ήταν καθαρό, ναι, και ήταν καθαρό
0: για μια κιθάρα. Ναι, ναι. Volume πάνω, όλοι οι μαγνήτες πάνω. Τέρμα και πάμε.

0: Dark Faces. Συζητάμε για τη φωτογραφία που ανέβασε
1: τώρα, ναι, στο Instagram. Είμαστε σαν
0: του Dark Faces.
1: Ντουο. Τώρα τι είναι, ηλεκτρονικό?
0: Όχι, καμία σχέση με τα προφυλακτικά.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πόσα σε πόση δεύτερη ώρα?
1: Αφιερωμένο στο Φίφι το Φανάρα.
0: Το αρέσει. Το βάζει κάθε φορά στη Λέσλη.
1: Ο οποίος έκανε ένα νησί άνω κάτω για να πετύχει το Μουστέι να βγάλει μια φωτογραφία όταν είχε επισκεφτεί το νησί.

0: λες, λέγαμε για το μέσα στο στούντιο, τα λένε, τα κάνουν, τα φτιάχνουν, τα ράνουν. Πόσο όμως σημαντικό είναι και η χημεία. Δηλαδή φαντάσου το Appetite for Destruction να δημιουργηθεί ο Slash, ο Duff, ο Easy, που ο Easy είναι όλο το
1: άλμπουμ. Όλο το σύγχρονο, για μένα, σύγχρονο, ναι.
0: Εκεί, εκείνο το άλμπουμ είναι ο Easy. Αυτός που τα δένει όλα είναι ο Easy. Για φαντάσου το. Φαντάσου αυτόν εδώ, ο οποίος είναι στο τέταρτο άλμπουμ εδώ. Έχει φύγει από τους Metallica, έχει αλλάξει 200 μουσικούς στα τρία προηγούμενα άλμπουμ και πετυχαίνει, ξέρω εγώ, το Nick Menza και το Friedman
1: και βγάζει μια δισκάρα
0: μαζί, ναι. Καλά, ξεκινάει με αυτό εδώ που είναι δισκάρα. Ακολουθεί άλλη δισκάρα, το Countdown to Extinction. Ακολουθεί το Euthanasia που εντάξει δεν είναι τόσο
1: σε αυτό, αλλά, έχει... αλλά είναι πολύ καλός δίσκος.
0: Έχει απίστευτα κομμάτια
1: ναι,
0: μέσα.
1: Είναι πολύ καλός δίσκος.
0: Ναι, έχει απίστευτα.
1: Πολύ παρεξηγημένος δίσκος. Το Family Tree δηλαδή. Γιατί ξέρεις, φεύγεις από μια μπάντα όπως η Metallica που έχεις στο τσεπάκι σου, ξέρω εγώ, και το χρήμα και τη δόξα.
0: Τότε τίποτα. Κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνουν αυτό.
1: Ότι θα γίνουν αυτό. Ναι. Και καταφέρει να φτιάξει και εσύ μια μπάντα που είναι εισάξια, ξέρω εγώ, του.
0: Πόσο όμως,
1: και να παίζει τη μουσική αυτή έτσι, γιατί δεν έχει αλλάξει καθόλου, είναι εκεί.
0: Και είναι ότι ο Kerry King είχε πει ότι ο Kerry King ήταν από τους πρώτους λίγους κιθαρίστες του Megadeth. Ήταν ο μόνος που
1: είχε καταλάβει. Μετά πήγε στο Slayer ο Kerry King.
0: Ήταν ήδη στο Slayer, αλλά είχε πάει στο Megadeth για να το βοηθήσει να
1: κάνει το δίσκο.
0: Για να μπορέσουν να το βρούνε, γιατί τα εξηγούσε και δεν μπορεί να τα καταλαβαίνουν οι άλλοι. Δηλαδή φαντάσου ότι ο πρώτος lead κιθαρίστες του Megadeth ήταν jazz κιθαρίστες. Μόνο έτσι μπορείς να καταλάβει τι προσπαθούσε να κάνει. Αυτό.
1: Καταφύγουμε σε μια αυτή είναι πολύ ωραία.

0: ώρα είναι 17 και 59 και 13 δευτερόλεπτα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Μην φύγετε από την αγαπημένη σας συχνότητα των 95,8. Θα ακολουθήσει η εκπομπή The Benny Mano Show σήμερα. Απλά για τις ανάγκες ημέρας. Ξέρετε, το ψήνω τώρα θα ανέβει και άλλες φορές. Δεν είναι ούτε πρώτη του ούτε τελευταία φορά που θα έρθει φέτος.
1: Εσύ δεν κεράτε να δω πότε θα έρθει.
0: Είναι δύσκολη ώρα σου. Εγώ και τώρα.
1: Σε βάζουν νωρίς για ύπνο.
0: Πήρα το γαλατάκι μου και μετά κρεβατάκι. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα και τα λέμε σε λιγάκι.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Την έναρξη εφαρμογής από 1η Ιανουαρίου 2027 του νέου πλαισίου των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Όπως είπε ο κύριος Σκέρτσος, το σχετικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Μετά από μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, το δρόμο για τη φυλακή πήραν 5 από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο του Λάος και παρουσιαστή Φίλιππο Καμπούρη. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αζόλυμνος της Σύρου. Με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και τιμή σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία, η Σύρος τίμησε χθες το πρωί την επέτειο της απελευθέρωσής της από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Θετικές εξελίσεις καταγράφονται σχετικά με το έργο της μετατροπής του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου στην Ερμούπολη σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού, καθώς η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έλαβε προημερών την προέγκριση για τη δημοπράτηση της μελέτης από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το πρώτο φεστιβάλ «Μαζί» θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη, στο Θέατρο Απόλλων, στις 18 και 19 Οκτωβρίου με τίτλο «Από την ευαισθητοποίηση στην κοινωνική αλλαγή». Πρόκειται για μια ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους που ζουν με άνοια και τους φροντιστές τους και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, τους επαγγελματίες υγείας, τους φορείς και όλη την κοινωνία, προκειμένου να γνωριστούν, να συζητήσουν και να χαράξουν κοινή πορεία και κοινούς στόχους. Τα εκπαιδευτήρια De La Salle Σύρου εγκαινιάζουν φέτος τις σχολές γονέων, μια νέα πρωτοβουλία του ψυχοπαιδαγωγικού τμήματος του σχολείου, με στόχο να δημιουργήσουν έναν χώρο ενημέρωσης, ουσιαστικής συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών γύρω από την ανατροφή των παιδιών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες σήμερα. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 5.30 ως τις 7 το απόγευμα στην αίθουσα De La Salle με θέμα social media και εφηβεία από τον έλεγχο στη σύνδεση. Το γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου έκανε τη διαφορά στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό των 10 παικτών μετά την αποβολή του Σάλιακα να σπάει το αίτητο του Παναθηναϊκού με το 1-0 και να τον πλησιάζει στους 2 βαθμούς βάζοντας φωτιά στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τον Όφη και πλησίασε στο -1 τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Η Ελλάς Σύρου γνώρισε την ήττα χθες Κυριακή μέσα στη Σύρου από την Νίκη Βόλου με 0-1. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στη βόρειο-ανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου ο καιρός είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία σημειώνει πτώση. Άνεμοι με εντάσεις ως 5 βοφόρ πνέουν στα πελάγη.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της έκτακτης πειραματικής εκπομπής, όπως την χαρακτηρίσαμε, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του Αιγαίο Live, το οποίο θα ετοιμάζεται, είναι στα σκαριά και θα βγει στα ραδιοφωνικά Αιτζιανά την 1η Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Είμαι εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Μάνο τον Λιγνό, ο οποίος τον ευχαριστώ πολύ που με συντροφεύει αυτό το όμορφο απόγευμα. Αν δεν βρέξει μέχρι να φύγουμε, έτσι τώρα έχουμε ηλιακάδα, αλλά μέχρι να φύγουμε κανείς δεν ξέρει. Στην Άνω Σύρο έχει τραβήξει πολλά πράγματα κι εσύ. Είμαστε λοιπόν ολοζώντανα εδώ από τα στούντια του Αιγαίο Live σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου του ενεστώτος έτους 2026. Και επίσημα μπήκαμε στην πρώτη ραδιοφωνική σεζόν, στην πρώτη μάλλον ραδιοφωνική εκπομπή για τη σεζόν 2026-27 όσον αφορά την εκπομπή The Benny και για σήμερα Mano Show. Θες να πεις κάτι?
1: Όχι, τα έχεις πει όλα.
0: Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο Γιάννη Ξαγοράρη, το φίλο μας, τον αδερφό μας, τον συμπαραγωγό μας, ο οποίος έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή στις αρχές του Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι εδώ μαζί με τους άλλους παραγωγούς του Αιγαίο σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι για τον Γιάννη, γιατί είναι μια προσωπικότητα που δύσκολα ξεχνιέται. Ό,τι είναι αυτό που θα ετοιμάσουμε σίγουρα θα ενημερωθείτε με διάφορα σποτ ή με διάφορες αφήσεις που θα κυκλοφορήσουμε. Ας μην χάνουμε χρόνο όμως και πάμε γρήγορα γρήγορα στην πρώτη μας νέα κυκλοφορία.
1: Δεν είπες τι ακούσαμε πριν.
0: Το αρχικό είναι το σήμα μου, δεν ξέρω τι είναι, είναι AI πάντως.
1: Βρωμάει Manowar.
0: Όχι, καμία σχέση. Και εγώ τα άκουσα φίλε, τρελάθηκα, αλλά είναι ένας δίσκος, ξέρεις, κάποιου καλλιτέχνη τον οποίο τον κυκλοφόρησε και τον έβγαλε στο ίντερνετ και τον βρήκα και μ' άρεσε πολύ σαν σήμα. Λοιπόν, ένατος δίσκος για το συγκρότημα των Everlast με τίτλο Peace of Mind. Η Everlast, κατά κόσμο Eric Schrody, ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές του 1990 στο Los Angeles, σχηματίζοντας τους House of Pain για να διαλύσουν τελικά το 1996 και ο Everlast να ξεκινήσει τη solo καριέρα του. Πες το.
1: Έχω τρίβια.
0: Ναι.
1: Ο Everlast, ναι μεν έκανε αυτό που έκανε μετά, σαν Everlast, και έχει κάνει και ένα τραγούδι με τον Σαντάνα στο Supernatural.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει ένα κομμάτι.
0: Χαρακτηριστική φωνή, έτσι.
1: Ναι, ο DJ των House of Pain που βρίσκεται τώρα.
0: Έλα μου τε.
1: Ο DJ των House of Pain είναι ο DJ των Limp Bizkit αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όταν έφυγε από τους House of Pain, διαλύσανε,
0: πήγε στους Limp Bizkit. Εμείς για την ιστορία να πούμε ότι ακούμε το κομμάτι Losing Man's Game μέσα από τη νέα δουλειά.

0: βασικά θα βάλω εγώ σίγουρα στην εκπομπή κάποια στιγμή, αλλά σου προτείνω να ακούσεις ένα deep που λέγεται Little Barry.
1: Little Barry.
0: Little Barry. Μικρός Barry.
1: Barry.
0: Αυτός. Δηλαδή κάποιες στιγμές νομίζω ότι είναι Tom Waits, μετά νομίζω ότι είναι κάτι blues, έτσι είπε Mrs. Barry, ένα λοιπά. Άλλες φορές είναι ένα τζαζοάσι, ξέρω εγώ, είναι πολύ καλό.

αυτός ήταν ο Everlast ή κατά κόσμον Eric Schrodi. Losing Man's Game, μέσα από τη νέα του δουλειά με τίτλο Peace of Mind.

που ακούμε τώρα είναι οι Rose Kings. Είναι μια indie rock μπάντα από την Καλιφόρνια που είσαι ο νους του συγκροτήματος είναι ο Scott Michael Rose. Το φθινόπωρο λοιπόν του 2026 οι Rose Kings επιστρέφουν στη δισκογραφία με το δίσκο που έχει τον τίτλο το όνομά τους, δηλαδή Rose Kings. Μέσα από τον οποίο επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι Afterlife.

0: ξένα πώς πώς είναι αυτός εδώ.
1: Ονομάζονται Rose Kings με Z στο τέλος. Η νέα τους δουλειά ονομάζεται όπως το όνομά τους, δηλαδή Rose Kings, και το κομμάτι που ακούμε είναι το Afterlife. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι αδιάφορο.
0: Όχι, έτσι, αλλά κάτι θυμίζει έντονα.
1: Κοίταξε να είσαι τα τραγούδια, όταν τα βάλεις το ένα μετά το άλλο, σίγουρα το ένα σου θυμίζει το άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά
0: κάτι μου θυμίζει.
1: Σου δίνω χρόνο να σκέψεις 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα.

0: Μάνο, καταφέραμε τίποτα?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Τα αφήνουμε να φύγει λοιπόν έτσι στην αιωνιότητα. Ήταν οι Rose Kings μέσα από τη νέα τους δουλειά με τίτλο Rose Kings. Ακούσαμε το κομμάτι Afterlife. Κοίτα, ξεκινάμε πάντα με πλουζιές. Αυτό είναι αλήθεια. Ξεκινάμε χαμηλά για να πάμε στα δυνατά. Αν και σήμερα δεν είναι πολύ δυνατή η κουβή.
1: Και αυτό είναι και δάχτυλα.
0: Ναι, σίγουρα ναι. Λοιπόν, φίλε, οι τύποι είναι γερμαναράδες. Μας έρχονται από τον Düsseldorf. Βγάλανε ένα δίσκο με τίτλο Blood Turns Blue, το οποίο περιέχει 9 blues rock τραγούδια. Το όνομά τους είναι Honey Hass Low Rhine River Blues. When your blood turn blue and your whiskey turn it is. Έτσι, αμερικάνικο, νότιο-αμερικάνικο μάλλον blues. Έχει μια ιδιαίτερη ερώτητα αυτή η μουσική, έτσι. Ή θα σ' αρέσει ή θα σ' αρέσει.
1: Όχι, κοίτα. Δεν είναι για να τη ευχαριστηθείς, να πεις να την εκτιμήσεις. Είναι η μουσική που θέλει την ώρα της.
0: Την ώρα της.
1: Δεν πάει να την
0: βάλεις. Δεν είναι για 6 ώρα πάντως.
1: Όχι, είναι. Γιατί. Άμα έχεις πάει και εκεί σε...
0: Κάνει μπάνιο στο κόμπιτο και γυρίζεις.
1: Αυτό, έχεις κανένα ουίσκι, κανένα τσίπουρ. Γιατί όχι.
0: Είπαμε, βραδινές ώρες είναι ακατάλληλες για μας. Είμαστε και κάποιες ηλικίες προχωρήσαμε.
1: Τώρα, τώρα.
0: Όχι, το λέω για να πάμε, που το λες αυτό για να πω την εκπομπή αργά.

0: Αυτή γράφεται, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, θα την ανεβάσω στο podcast. Ωραία. Αμέσως μετά το τέλος της.
0: Εντάξει.
1: Θα την ανεβάσω σε δύο μέρη για να υπάρχει στην ιστορία.
0: Θέλω να, να προτείνω να γραφτεί και να προτείνω να ακούσεις την επόμενη φορά.
1: Ναι.
0: Πιτ Μολινάρη.
1: Μολινάρη.
0: Κολλάει στην
1: τέτοιος τύπος,
0: σε αυτό το ημέρο της εκπομπής.
1: Ξέρεις, εγώ συνήθως ψάχνω να βρω νέες κυκλοφορίες, γιατί είναι τέτοιο το είδος εκπομπής που αναγκαστικά κάτι πρέπει να πεις και να κάνεις.
0: Εντάξει, τώρα να πει και
1: ένα. Υπάρχει, υπάρχει, θα το δεις, είναι surprise. Πάντα υπάρχει μια,
0: το θυμάμαι,
1: μια διασκευή και στο τέλος κλείνουμε ένα κλασικό κομμάτι.
0: Το θυμάμαι.

0: Πάει πάνω κάτω το κεφάλι όμως έτσι, ασυναίσθητα, ασυναίσθητα.
1: Αυτό που έλεγες πριν, ότι άμα την αγαπάς
0: τη μουσική
1: σου, αυτή όποια μουσική γουστάρεις, δηλαδή, εντάξει, δεν πάει να έχεις
0: πει. Οποιαδήποτε ώρα είναι και ακόμα και...
1: Όχι, και λες και από τον Νότιο Πόλο,
0: μπλούς
1: θα γράψεις. Δηλαδή, φαντάσου η Σουηδία έχει μια απίστευτη από τα Άιντες, έχει μια απίστευτη γκαράζ σκηνή.
0: Σκηνή.
1: Και υποτίθεται ήταν αμερικάνικη η σκηνή αυτή, και λίγο αγγλική. Αλλά, κύριος...
0: αλλά παρόλα αυτά, ναι, διακρίνονται εκεί. Λοιπόν, περνάμε στο συγκρότημα του Jonathan Boogie Long. Ο κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός Jonathan Boogie Long από το Baton Rouge ανακοίνωσε το νέο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Courage in the Chaos. Πρόκειται για μια συλλογή 12 τραγουδιών που αποτελεί την πιο ειλικρινή και μουσικά τολμηρή καλλιτεχνική του κατάθεση, αντλώντας έμπνευση από δεκαετίες τραγουδιών και εμπειριών που αποτυπώνουν τη διαδρομή του ως μια από τις πιο δυναμικές φωνές της blues rock σκηνής της Λουιζιάννα. A Fool Can See, ο τίτλος του τραγουδιού μέσα από τη νέα δουλειά του Jonathan Boogie Long με τίτλο Courage in the Chaos.
1: Έχεις φορδιανώσει. Η προφορά είναι αυτή. Απλώς θέλω να ενημερώσω τους ακροατές.
0: Ρε, Πετουβίνος.
1: Μπενουβίνος. Αλλά θέλω να ενημερώσω τους ακροατές ότι μην ακούτε τι σας λέει, μην παίρνετε σοβαρά, τα βγάζει από το μυαλό του αυτή τη στιγμή.
0: Τυχαία. Ό,τι και να σας λέει, μην το πιστεύετε.
1: Δεν το πιστεύετε. Μόνο τι τα έχει
0: σου λέει αυτός, άντε τώρα να αποδείξω εγώ ότι είναι αυτό το τραγούδι. Ξέρω για αυτό το συγκρότημα.
1: Αν και δεν ακούσει η Μπρούση, κάτι πάει να το ψάξει κιόλας.
0: Εντάξει, εγώ φίλο για την ιστορία να αναφέρω αυτό το οποίο έψαξα, βρήκα και παρουσιάζω. Που είναι καλές εποχές που καθόμαστε πάνω από τα ραδιόφωνα με το
1: κασετόφωνο,
0: με το κασετόφωνο έτοιμο με το ρεκόρντ και μόλις ο άλλος μιλούσε.
1: Όχι, ήταν στο pause.
0: Στο pause, ναι, ναι, pause και
1: πάμε. Και μην μιλήσεις, ρε
0: παιδιά. Μην μιλήσεις εκείνη την ώρα,
1: πόρε φίλε.
0: Θυμάμαι τότε είχε.
1: Οπότε το έκανα. Πώς έλεγε, αφιέρωση έπαιρνα. Ξέρω εγώ και
0: πάλι. Έλεγε, σας παρακαλώ.
1: Αν γίνεται να μην μιλήσετε, να το γράψω.

0: ποιότητα.
1: Από τη Λουιζιάννα λέγεται Jonathan Boogie Long.
0: Είναι
1: στο στυλ. Το έχει ο άνθρωπος, το έχει. Και μην ξεχνάς ότι μιλάμε για παραγωγές 2026, έτσι είναι, ναι. Είναι άκρος τελευταίου μήνα, δηλαδή οι περισσότερες είναι του τελευταίου μήνα.
0: Άρα γιατί να έχει γράψει, λογικά ή digital.
1: Κοίταξε τώρα, όλοι μέσα μπαίνοντας στα στούντιο μέσα, δεν μπορείς να στοιχηματίσεις έτσι. Χρησιμοποιούν τα πάντα.
0: Τέλειο κομμάτι.
1: Όχι, αλλάξαμε.
0: Α, είπα και εγώ.
1: Αυτός είναι άλλος ένας Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και μουσικός παραγωγός της blues. Το όνομά του Eric Stekel, ο οποίος μας ανακοινώνει με χαρά και τιμή την κυκλοφορία του 12ου στούντιο δίσκου του με τίτλο Sandstorm. Θα το χαμηλώσω λίγο, είναι πολύ δυνατή η παραγωγή. Τίτλος κομματιού που επιλέξα μέσα από το Sandstorm του Eric Stekel είναι το Eggs to Green.
0: Η μπάντα αυτού πρέπει να παίζει metal τώρα.
1: Μπορεί.
0: Μα και ο ήλιος πρέπει να παίζει.
1: Το στυλ του και εκεί σε πάει, έτσι.
0: Drop D, σίγουρα το κούρδισμα αυτό είναι ο εθνικός.

0: Όχι, δύσκολη ερώτηση αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί εγώ σου έχω την απάντηση για τη στιγμή. Δηλαδή, το τελευταίο καιρό τον ακούω συνέχεια, ειδικά στις τελευταίες δουλειές, έχει πεθάνει. Στις τελευταίες δουλειές που έχει βάλει πολύ μπροστά την κιθάρα. Και αυτά τα σόλου που έχουμε ακούσει είναι μέσα σε όλα.
0: Μέσα σε όλα.
1: Δηλαδή, τα έχει κάνει και τα κάνει και την πλάκα του. Τα έχει κάνει.
0: Τα αδέφη.
1: Ο Prince. Ο Prince, δηλαδή στα τελευταία του άλμπουμ έχει κάποια ροκ κομμάτια, καθαρά ροκ κομμάτια, στο οποίο πιάνει την κιθάρα και τις αλλάζει
0: τα φώτα. Έτσι.
1: Κανονικότατα. Έχει βγάλει και ένα κομμάτι που λέγεται κιτάρ και είναι όλο γραγκαλό.
0: Όλο είναι αυτοσχεδιασμός.
1: Όχι, είναι τραγούδι, λέγεται κιτάρ και είναι όλο από πίσω κιθάρες και βαράνε. Απίστευτα, δηλαδή λες είναι ο τύπος. Και άμα μετά γυρνάσεις παραγωγές των 90's που είχε κάνει, σκέψου το πιο κλασικό, το Purple Rain. Το solo από το Purple Rain. Δηλαδή το ακούς και λες είναι το Purple Rain. Δηλαδή χωρίς να παίξει όλο το άλλο, άμα σου βάλω μόνο το solo, πεις είναι το Purple Rain αυτό. Εντάξει. Υπάρχει και ένα βίντεο όταν τιμούσανε τον George Harrison τον Beatles στο Rock and Roll Hall of Fame. Βγαίνει ο Tom Petty, ο τύπος από CLO, ο γιος του George Harrison. Γιατί είχαν συγκρότημα αυτό, του Traveling Wilburys.
0: Ναι, νομίζω, ναι.
1: Ο γιος του Harrison και η μπάντα, οι Blackers και η μπάντα του Lynn. Και παίζει το Well, my guitar gently weeps. Και βγαίνει στο τέλος, και βγαίνει πριν στο τέλος και ρίχνει ένα solo. Ένα μπλουζωρό solo. Φαντάσου ότι οι άλλοι συνεχίζουν και παίζουν γιατί δεν ξέρουν.
0: Δεν ξέρουν τι να κάνουν, πού να σταματήσουν.
1: Γιατί θέλουν να αφήσουν. Να κάνει ό,τι θέλει και ξανά. Φαντάζομαι κάποια στιγμή ο γιος του Χάρισον που παίζει ακουστική κιθάρα, το κοιτάει και γελάει δεξιά αριστερά.
0: Τι να κάνω, τι γίνεται, δεν πιστεύω. Δεν σταματάω.
1: Απίστευτο.

0: πάντα σίγουρα παίζει metal παλιά και πρέπει να έχουμε και side project.
1: Κοιτάξτε, ο 10ος δίσκος είναι, δεν ξέρεις, θα τους ψάξω με τους τύπους. Ερκ Στέκελ λέγεται ο κύριος. Μας προτείνει τον δίσκο του, τον φετινό με τίτλο Sandstone και το κομμάτι X του Print που ακούσαμε μόλις τώρα. Ξέρεις, έφτασε η ώρα για τη διασκευή της ημέρας.
0: Για πάμε, για πάμε.
1: Είναι ευκαιρία να ακούσω λίγο τη φωνή του Γιάννη, γιατί μου έχει φτιάξει τα σποτάκια ο Γιάννης και θα είναι πάντα

0: αυτό κάτι μου θυμίζει. Τι μου θυμίζει?
1: Λέγαμε για AOR, ε! Λέγαμε για AOR.
2: Περίμενες, εγώ δεν σου είπα τίποτα γιατί το ήξερα ότι δεν κάνεις. Λοιπόν, φίλε, είναι διασκευή από τον κιθαρίστα των Χελόιν, τον...
1: Λάκα κανείς.
2: Τον Ρόναλντ Γκράποφ. Είναι στα γερμανικά, είναι με όφ στο τέλος. Είναι ο κιθαρίστας ο οποίος αντικατέστησε τον Kai Hansen.
3: Όχι, Straight Ways.
2: Ναι, Separate Ways.
1: Separate Ways.
2: Worlds Apart.
1: Worlds Apart.
2: Σικούρα, φοβερή διασκευή, απόλαυσε το και τα λέμε.

0: τώρα που ανέφερες για το σποτάκι για το Γιάννη. Και εγώ δεν θα αλλάξω σποτάκι.
1: Όχι, δεν θα αλλάξει, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
0: Όχι, δεν θα αλλάξει σποτάκι, τραγουδάει στο μαζί με σένα.
1: Μαζί είμαστε, εκείνη τη μέρα. Πάμε για ρεφρέν.

0: Το αφιερώνουμε εδώ πέρα στην εκπομπή στον Γεράσιμο, τον Τζέρι, που γουστάρει έτσι AOR και τέτοια φάση. Και μεγάλος οπαδός του Πέρι, του τραγουδιστή.
1: Να πούμε ότι το κομμάτι Separate Ways ή αλλιώς Worlds Apart είναι ένα από τα κλασικότερα κομμάτια των Journey, το οποίο ηχογράφησαν τον Ιανουάριο του 1983 για το άλμπουμ τους Frontiers και έφτασε μέχρι το νούμερο 8 φίλε του αμερικανικού chart του Billboard. Δεν κατάφερε να πάει πάνω από τη θέση 8. Φαντάσου τι ιερά τραγούδια υπήρχαν πάνω από αυτό.
0: Να δούμε. Γιατί νομίζω ότι ήταν στημένο το
1: μάτι. Το 83, πάμε να δούμε.
2: Ιανουάριο στο 83.
1: Εντάξει, δεν θα είναι τον Ιανουάριο, θα το ψάξει εκεί γύρω στο καλοκαιράκι του 83.

0: πριν πω για άλλα συγκροτήματα, θα πω ότι έφτασε στο νούμερο 1 του mainstream rock.
1: Ναι, εντάξει.
0: 8
1: στο
0: Billboard. Θα πω και τα υπόλοιπα.
1: Είμαι περίεργος να ακούσω ποια κομμάτια είναι πάνω από αυτό, φίλε.
0: Μπαίνω σε chat GPT.
1: Δώσ' του, δώσ' του. Έλα, Σοφία.
0: Έλα.

0: Τα βρήκες, Γατώνη.
1: Τα βρήκα.
0: Ευχαριστή Σοφία όμως, ε.
2: Δεν πειράζει, λοιπόν. Twilight Zone ήταν στο 10 Golden Earring. Στο 9 ήταν το One on One, Daryl Hall και John Oates.
0: Ωραία.
2: Αντεγκαλάκι. Στο 8 ήταν το Separate Ways. Στο 7 ήταν το Mr. Roboto, το Sticks.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Λογικό.
2: With Go Tonight, Kenny Rogers και Sina Easton στο 6.
0: Πες λογικό για την Αμερικανός.
2: Άκου εδώ τι έρχεται, άκου εδώ τι έρχεται. Back on the Chain Gun, The Pretenders. Στο 4, You Are, Lionel Richie. Νούμερο 3, καλά εντάξει το 3, 2, 1, 1. 3, Hungry Like a Wolf, Duran Duran.
0: Duran Duran.
2: Στην Αμερική τώρα.
0: Ναι, στην Αμερική.
2: Νούμερο 2, τι. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me. Νούμερο 1.
0: Λοιπόν, μίλησε γιατί με πήρε η ώρα και δεν έβαλα τραγούδι. Αλλά εντάξει, διορθώνεται πολύ εύκολα. Πάντα με ένα
2: κουτάκι. Θα σου πω εγώ ποιο είναι το νούμερο ένα. Κρατάω εγώ τον αέρα, έτσι, το χρόνο της εκπομπής.
0: Μα έβαλα τραγούδι.
2: Ναι, για πες.
0: Άκουσε το αυτό.
2: Πες ποιο ήταν το νούμερο ένα.
0: Μου πες Culture Club.
2: Culture Club ήταν το 2.
0: Το 1 ήταν.
2: Ποιο ήταν. Το Billie Jean.
0: Εντάξει. Για άκουσα αυτή την τύπισσα. Ονομάζεται Pinky Rideau. He felt I should. He hearted me and first. Να πούμε ότι η Pinky Rideau είναι μια βραβευμένη σύγχρονη μουσικός της blues, συγγραφέας, παραγωγός, ερμηνεύτρια με έδρα το Σακραμέντο, τον είπα. Το παιχνιδιάρικο και δυναμικό της στυλ την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες γυναίκες του χώρου. Η Pinky Rideau μας αυτοπαρουσιάζεται με τον δίσκο From the Wreckage και το κομμάτι που επιλέξαμε μέσα από αυτό είναι το Ball and Chain.
2: Αγαπάμε ήδη Pinky Rideau, όπως λέτε.
0: Rideau.
2: Rideau. Pinky Rideau την αγαπάμε.
0: Την είδες και σαν φάτσα, γι' αυτό το λέτε.
2: Όχι, δεν έχω δει ακόμα. Όχι, μ' αρέσει πολύ. Μου θυμίζει την Liz Phair.
0: Συμπαθητική φωνή για αυτό το είδος μουσικής. Ριντό,
2: ριντό.
0: Ριντεάου δηλαδή.

0: Θυμίζει λίγο την τύπηση την κοκκινομάλα από το Stranger Things. Βέβαια είναι καλή, είναι καλή. Εγώ εγκρίνω.
1: Τώρα που την είδες και σαν φάτσα.
0: Όχι, το είπα πριν δω τη φάτσα.
1: Ναι, ναι, γιατί. Όχι, η αλήθεια είναι ότι είπες από την αρχή τα καλά σου σχόλια.
0: Έδωσα και αναφορά. Είπα τι μου θυμίζει. Εντάξει. Εσύ με βάλεις στη διαδικασία.
1: Εγώ σε βάζω γιατί πάντα μια ωραία φωνή πρέπει να συνοδεύεται από μια ωραία παρουσία. Έτσι, για να έχεις πλήρη εικόνα της κατάστασης.
0: Κάτι το οποίο δεν ισχύει για μας. Ούτε με φωνή ούτε.
1: Μην το λες. Το ραδιόφωνο πάντα είναι, ξέρεις, είναι έρωτας. Ακούς και ερωτεύεσαι, δεν ξέρεις. Όχι τώρα σαν γεράματα, ρε Μάνο.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα που περίμενες αυτή τη στιγμή. Είναι το δεύτερο EP από τους γερόλικους Asia, προπομπός και αυτός του νέου τους άλμπου με τίτλο Indigo, που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα. Το κομμάτι ονομάζεται Arcadia. Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε, για Asia είναι... Ναι, είναι τυπικό κομμάτι των Asia,
1: αλλά δεν... Ναι, αυτοί έχουν μείνει από τους Asia.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Αυτό είναι, ποιος το γράψε το κομμάτι.

0: τέτοια τα
1: δεν υπάρχουν, φίλε, Asia, δεν υπάρχουν.
0: Ναι, αυτά είναι τα,
1: τα κλασικά.
0: Τα ξανά και λες εδώ πέρα, ναι, κάτι θα γίνει. Κάτι θα σου
1: διαλλαγές, θα...
0: Ναι, κάτι θα σου φτιάξει.
1: Just beyond the blue. Μαγική συνταγή των Asia αυτή.
2: Ναι.

0: Είναι η επιστροφή στη δισκογραφία των Γερόλικων Asia με ένα EP το οποίο περιέχει δύο κομμάτια και τα οποία θα τα δούμε στο νέο τους δίσκο που κυκλοφορεί τον επόμενο μήνα με τίτλο Indigo. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε τον τίτλο Arcadia.
1: Το EP είναι αυτό με δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια, αυτό είναι σύγκλι.
0: Δύο κομμάτια, σύγκλακι, ναι. Συγκλάκι. Αλλά αυτό το ονομάσανε EP, δεν ξέρω το λόγο.
1: Προφανώς είναι διάρκεια. Ο Billy Idol έχει βγάλει τρία EP τον τελευταίο καιρό. Τέσσερα κομμάτια, πέντε κομμάτια, ξέρω εγώ, κάθε φορά. Το ξαναβρήκε.
0: Ναι, σιγά σιγά, ναι.
1: Ο Βασιλάκης.
0: Είχε και αυτός τις περιπέτειές του, αλλά...
1: Όχι, το τελευταίο που είχε βγάλει μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Αυτή εδώ είναι η Freedom Heart Junk. Και ο δίσκος του The Revelation of Freedom Heart Song. Και το κομμάτι το έχει το τίτλο Don't Forget to Live. Μια πολύ καλή προτροπή σαν τίτλος τραγουδιού να σκεφτούμε λίγο τη ζωή αλλιώς, έτσι. Γιατί με τις ταχύτητες που μας έχουν περικυκλώσει όλο αυτό το διάστημα δεν προλαβαίνουμε να ζήσουμε, απλά περνάμε στιγμές.
1: Τις στιγμές αξίζουν όμως, καλές είναι για αυτές.
0: Ναι. Είναι λίγο δύσκολο όμως.
1: Τις στιγμές να μην τις περνάμε έτσι. Τις στιγμές είναι αυτές που δίνουν την αναφορά στο να εξελιχθούν πράγματα.
0: Καταστάσεις.
1: Ναι, όταν σου σκάει αυτό μπορεί να σου
0: οδηγήσει σε
1: μια
0: άλλη στιγμή. Κάτι άλλο, ναι,
1: σε μια άλλη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και εκεί γίνονται όλα τα τουρλουτού.
0: Το παιχνίδι, το παιχνίδι. Ναι.
1: Είναι όπως όταν έρχομαι στη δουλειά και έρχομαι από το Δημαρχείο
0: αυτό
1: και
0: το...
1: σε βλέπω.
0: Ναι,
1: ναι, αυτό.
0: Παίρνει
1: η στιγμή.
0: Παίρνει ο καθένας μας τη στιγμή του.
1: Ναι,
0: έτσι, παίρνει το βλέμμα, τέλος. Ναι. Καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Παίρνεις, φεύγεις και
1: εντάξει.
0: Ναι, άντε για.

Θα αρχίσουμε να ανεβάζουμε σιγά σιγά τους ρυθμούς της εκπομπής. Αυτή που ακούμε αυτή τη στιγμή είναι η Ιταλή από το Λάτσιο, Αλεθέια, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το ντεμπούτο άλμπουμ του στη δισκογραφία με τίτλο Change to Reborn. Ταχύτητα, μελωδικό, κλασικό power metal με συμφωνικά περάσματα, progressive στοιχεία, με σύγχρονη προσέγγιση στην παραγωγή, οι Αλεθέια δημιούργησαν μια υπέροχη δουλειά. Ακούστε τους.

0: σου πω ότι δεν μ' αρέσει το power metal. Είναι μετά από Halloween και άντε λίγο κάτι Gamma Ray και κάτι...
1: Για το γρήγορο λες, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί το κανονικό power metal είναι Manowar.
0: Άλλα δική, έτσι μπορείς.
1: Δεν τίποτα, ε.
0: Έτσι μπορείς.
1: Εμένα πάλι μου αρέσει πολύ.
0: Έκανα προσπάθεια.
1: Το συμφωνικό power, εντάξει, αυτά είναι γούστα, δεν μπορούμε να χωρέσουμε όλοι.
0: Έτσι μπορώ, έτσι μπορώ. Και, αλλά μπορώ να καταλάβω την πόρεση και τη φανατήλα που έχουν οι οπαδοί τους. Δηλαδή το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Δηλαδή καταλαβαίνω ακριβώς
1: το γιατί.
0: Ναι, και γιατί πάνε... είναι και το βλέπεις και στο live. Δηλαδή είναι
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Το ζει, το ζει ο άλλος.
0: Δεν μπορώ.
1: Εντάξει, αυτό είναι φλωράδικο power metal, έτσι, είναι drum machine αυτά, δεν είναι, δηλαδή,
0: αλήθεια.
1: Ναι, ναι, δηλαδή άμα το ακούσεις δεν είναι.
0: Triggers.
1: Triggers, ναι. Θυμούνται πολύ τους Halloween, Gamma Ray, εντάξει, το κλασικό, ξέρω εγώ, γερμανικό power metal.
0: Λομπάρντο από πίσω,

0: Τώρα που λέμε γιατρά, ναι, διάβαζα κάπου έναν τύπο ο οποίος είχε απόλυτο δίκιο. Λέμε για τους Μετάλλικα, για τα όλα αυτά που έχουν γίνει και ότι έχουν γίνει και αξίως έχουν γίνει για μένα. Ναι. Το δουλέψανε, δηλαδή ο Ούλριχ τους έφτιαξε, τους πήγε παντού. Εξαιτίας του Ούλριχ, αυτοί κάθονται και παίζουν μια μισή ώρα, δύο ώρες κάθε βράδυ. Παίζουν όμως, live. Γιατί? Χωρίς βοηθήματα, χωρίς τίποτα, χωρίς sound system, χωρίς τίποτα. Παίζουν live. Γιατί είναι τόσο άμπαλος που δεν μπορούν να βάλουν από πίσω ένα click track να παίξει. Μάλιστα. Δεν ξέρει τι θα παίξει, δεν παίζει κάθε φορά το ίδιο.
1: Ναι, παίζει κάθε φορά κάτι διαφορετικό.
0: Όπως
1: ναι,
0: του
1: ναι,
0: όπως ναι, ναι. Οπότε είναι αδύνατο να βάλουν ένα click track από πίσω.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Και οπότε αναγκάζεται και παίζουν live.

0: Αλλά δηλαδή πιστεύω ότι δηλαδή, ακόμα και οι τέτοιοι και οι Maiden σε κάποια σημεία πρέπει στα ακουστικά τους να έχουν μετρήματα. Ιδίως τα τελευταία τους κομμάτια που δεν τα έχουν παίξει τόσες πολλές φορές.
1: Ναι, ναι.
0: Τα καινούρια τους.
1: Έτσι, ναι, αλλαγές λογικό που κάνουν, είναι αλλαγές
0: αυτά, ναι, να έχουν στο.
1: Μα δεν είναι τυχαίο τους... που έχουν κρατήσει σύνδεση με τρεις κιθαρίστες οι Maiden τα τελευταία
0: του. Εντάξει, ο τρίτος τώρα πια έχει παραμείνει μόνο. Δηλαδή, ένα Fear of the Dark παίζει το.
1: Τι γαλλική κουβέντα.
0: Εντάξει.
1: Μην ξεχνάτε ότι είναι Maiden, όποτε και να είναι ένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, έχει καταντήσει ιδίως στα παλιά του κομμάτια με Μάρε και Άντρε Σμιθ.
1: Εντάξει, δεν παίζεται αυτό το δίδυμο, είναι.
0: Ναι, αυτό ρε παιδί μου είναι. Έχει καταντήσει να είναι ρυθμικός κιθαρίστας.
1: Πάμε.
0: Εγώ ναι.
1: Σουηδία.
0: Εγώ
1: ναι. Σχολή Μάλμστιν είναι αυτό, αν το. Με καταγωγή από την Ουψάλα της Σουηδίας, οι Domino Drive χαράσουν σταθερά τη δική τους παρουσία στη σκηνή του Melodic Hard Rock από την ίδρυσή τους το 2014. Όμως χρειάστηκε να περάσουν 9 χρόνια όταν το 2023 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους άλμπουμ και φέτος επιστρέφουν με το δεύτερο ολοκληρωμένο δίσκο τους με τίτλο Cosmic Theater. Πιασάρικα ρεφρέν, μελωδίες κλασικού ευρωπαϊκού hard rock με βαριές κιθάρες και μοντέρνα παραγωγή, αυτό είναι το μυστικό τους. Το κομμάτι που επιλέξαμε μέσα από τη νέα δουλειά των Domino Drive με τίτλο Cosmic Theater είναι το Time for Change.

0: κάτω που λέγανε Τσουμέιντερ, αυτά τα έχουν παίξει και οι Μέιντερ.
1: Ναι, ναι, κάποτε.
0: Κάτι τέτοιο, ναι, κάποια στιγμή τα παίζανε.
2: Νομίζω για πάντα δεν έχει επιρροή από Μέιντερ. Για πάντα. Είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή είναι... τέτοιο το εύρος μουσικής που έπαιξε αυτό το συγκρότημα που έχει καλύψει τα πάντα.
0: Να σου πω κάτι, εύρος δεν είχε εύρος, δηλαδή πάτε σε ένα ύφος ήταν. Ό,τι και να πρέπει πάντα αυτό το ύφος πέρα.
2: Ναι, αλλά όταν ακούσε ένα τραγούδι σε ένα Μέιντερ.
0: Ναι, δεν το κάνει. Δηλαδή φαντάσου, ο Χάρης έχει γράψει τόσα κομμάτια σε ένα τετράχορο τον μπάσο.
2: Μάλιστα.
0: Οκ. Σε ένα τετράχορο τον μπάσο. Οι υπόλοιποι μπαίνουν, βάζουν χορδές
2: και τα λοιπά.
0: Ναι, καταλαβαίνεις.
2: Όλα όμως είναι... Το βάση είναι ένα μπάσο.
0: Ας πούμε ότι έχει, ξέρω εγώ, 10 κομμάτια το άλμπουμ τους. Κάθε άλμπουμ τους. Έχουν βγάλει πόσο, 10 άλμπουμ, 17, πόσο έχουν βγάλει. Επί 12, όλα αυτά τα κομμάτια, εγώ δεν σου λέω ότι τα γράψει όλα ο Χάρης, αλλά τα περισσότερα έχει γράψει αυτό. Σε ένα τετράχορο τον μπάσο. Οπότε οι περιορισμοί είναι πάρα πολύ πια. Τι άλλο να πρέπει να κάνει. Κι όμως, βρίσκει έναν τρόπο να τα βάζει.
2: Να τα προχωράνε.
0: Ναι, τα πάει.

0: Έχω μια ιστορία για τους Μέιντι.
1: Ναι.
0: Διαβάζοντας τη βιογραφία του Bruce Dickinson που την άκουσα. Όταν είχε πάει, λέει, ο Νίκο Μακμπέιν στους Μέιντι, θέλανε την εισαγωγή του Where It Is There. Και ψάχνουν να βρουν ένα γέμισμα στα drums. Αυτό το κλασικό γέμισμα που όλοι πιστεύουν ότι είναι διπλομποκιά, αλλά είναι.
1: Αλλά είναι κλασικό.
0: Λοιπόν, και αφού το εγγραφούσαν και δεν και δεν και δεν, κάποια στιγμή. Όχι το εγγραφούσαν, το προβάρανε, το φτιάχνανε. Μέσα στον ύπνο του Dickinson του Sky, ένα γέμισμα από ένα άλμπουμ που είχε ακούσει. Και παίρνει το McBrayen μέσα στα γραχαράματα. Τηλέφωνο του λέει, μαλάκα.
1: Αυτό.
0: Συγγνώμη. Αυτό το τέτοιο. Το ξέρει, λέει, αυτό το κομμάτι. Λέει, ναι, το ξέρω. Λέει, το γέμισμα μπορεί να το κάνει. Λέει, ναι, παίξει δύο φορέ αυτό το γέμισμα. Λέει, ναι. Πού το ξέρει, πώ είσαι τόσο σίγουρο. Του λέει, το έχει το άλλο μπροστά σου. Κάνει, ναι. Γίνα το από πίσω και το γυρνάει.
1: Και είναι αυτό. Δεν υπάρχει, εντάξει. Μεγάλο δράμα και αυτό. Αν και χαμηλών τόνων, ποτέ δεν ήταν, δεν έδωσε.
0: Έχει ένα groove όμως απίστευτο. Είναι γκρουβαριστός ο τύπος, εδώ παίζει metal, είναι γκρουβαριστός. Δηλαδή αν δεις κάμερες οι οποίες είναι πάνω του την ώρα που παίζει live, δεν το πιστεύεις αυτό. Χωρίς να ζορίζετε.
1: Καθόλου.
0: Χωρίς να ζορίζετε. Αυτό.
1: Ναι.
0: Ακούμε.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τελευταίο, μάλλον το προτελευταίο τραγούδι της εκπομπής, μιας και το τελευταίο είναι το κομμάτι που επιλέγω μια γνωστή επιτυχία την οποία την ακούμε. Σουηδοί είναι και αυτοί, ονομάζονται Metal Light, τίτλος του νέου τους δίσκους Discovery, ένα βήμα προς το μέλλον, όπου τα βαριά ριφ συναντούν φουτουριστικά ηχοτοπία. Η τύπη είναι από τη Στοκχόλμη και αυτός είναι ο πέμπτος δίσκος του γκρουπ. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να τους αφήσουμε, έτσι να μην χαλάσουμε το τελευταίο κομμάτι, το οποίο θέλω να το χαρίσουμε στο Γιάννη τον Ξαγοράρη, το οποίο ολόκληρη η εκπομπή ήταν αφιέρωμα. Ο Γιάννης, το αγαπημένο του τραγούδι, του είχα φέρει κάποια στιγμή και άκουσε τους Μάγκο Δεός. Είχε ξετρελαθεί με το κομμάτι το Ιβέντο Σόκλα του Φαβόρ. Αλλά σήμερα δεν θα του αφιερώσω το τραγούδι, θα αφιερώσουμε κάποιο άλλο κομμάτι. Μάνο, θέλω να σε ευχαριστήσω που μοιράστηκες αυτό το απόγευμα Δευτέρας. Να ξέρεις ότι οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές εδώ για σένα.
0: Τα έχουμε πει αυτά και θα το.
1: Όποτε θα νιώθεις την ανάγκη να νιώθεις λίγο έτσι.
0: Μάντρας. Θα πηγαίνω σε άλλη εκπομπή.
1: Θα πηγαίνω σε άλλη εκπομπή.
0: Στην Δευτέρα.
1: Σωστό. Λοιπόν, εμείς εδώ θα ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας ραντεβού για την άλλη Δευτέρα. Έτσι κι αλλιώς αρχίζουμε δυναμικά από σήμερα. 12 Οκτωβρίου του 2026 τις εκπομπές μας για τη νέα σεζόν.

0: φαντάζομαι και εσύ με το καινούργιο πρόγραμμα πώς θα κάνουν και τα άλλα παιδιά.
1: Μάνα του Νοέμβρη. Θα έχουμε τα γνωστά μας και τα άγνωστά μας. Θα δείξει πώς θα πάει. Να κλείσω κι εγώ με όπως κλείνει την εκπομπή. Να αγαπάτε και να αγαπιέστε, να σέβεστε και να απαιτείτε σεβασμό.
0: Και θα κλείσω κι εγώ, έτσι όπως κλείνω τη δική μου εκπομπή. Να πω σε όλους ότι να είναι καλά και ό,τι κάνουν να το κάνουν καλά και πάντα με χαμόγελο. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Την έναρξη εφαρμογής από 1η Ιανουαρίου 2027 του νέου πλαισίου των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Όπως είπε ο κ. Σκέρτσος, το σχετικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Μετά από μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, το δρόμο για τη φυλακή πήραν 5 από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο του Λάος και παρουσιαστή Φίλιππο Καμπούρη. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αζόλυμνος της Σύρου. Με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και τιμή σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία, η Σύρος τίμησε χθες το πρωί την επέτειο της απελευθέρωσής της από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται σχετικά με το έργο της μετατροπής του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου στην Ερμούπολη σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού, καθώς η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έλαβε προημερών την προέγκριση για τη δημοπράτηση της μελέτης από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το πρώτο φεστιβάλ «Μαζί» θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη, στο Θέατρο Απόλλων, στις 18 και 19 Οκτωβρίου με τίτλο «Από την ευαισθητοποίηση στην κοινωνική αλλαγή». Πρόκειται για μια ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους που ζουν με άνοια και τους φροντιστές τους και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, τους επαγγελματίες υγείας, τους φορείς και όλη την κοινωνία, προκειμένου να γνωριστούν, να συζητήσουν και να χαράξουν κοινή πορεία και κοινούς στόχους. Τα εκπαιδευτήρια De La Salle Σύρου εγκαινιάζουν φέτος τις σχολές γονέων, μια νέα πρωτοβουλία του ψυχοπαιδαγωγικού τμήματος του σχολείου, με στόχο να δημιουργήσουν έναν χώρο ενημέρωσης, ουσιαστικής συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών γύρω από την ανατροφή των παιδιών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες σήμερα. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 5.30 ως τις 7 το απόγευμα στην αίθουσα De La Salle με θέμα social media και εφηβεία από τον έλεγχο στη σύνδεση. Το γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου έκανε τη διαφορά στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό των 10 παικτών μετά την αποβολή του Σάλιακα να σπάει το αίτητο του Παναθηναϊκού με το 1-0 και να τον πλησιάζει στους 2 βαθμούς βάζοντας φωτιά στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τον Όφη και πλησίασε στο -1 τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Η Ελλάς Σύρου γνώρισε την ΙΤΑ χθες Κυριακή μέσα στη Σύρου από την Νίκη Βόλου με 0-1. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στη βόρειο-ανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου ο καιρός είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία σημειώνει πτώση. Άνεμοι με εντάσεις ως 5 βοφόρ πνέουν στα πελάγη.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Την έναρξη εφαρμογής από 1η Ιανουαρίου 2027 του νέου πλαισίου των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Όπως είπε ο κύριος Σκέρτσος, το σχετικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Μετά από μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, το δρόμο για τη φυλακή πήραν 5 από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο του Λάος και παρουσιαστή Φίλιππο Καμπούρη. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αζόλυμνος της Σύρου. Με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και τιμή σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία, η Σύρος τίμησε χθες το πρωί την επέτειο της απελευθέρωσής της από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Θετικές εξελίσεις καταγράφονται σχετικά με το έργο της μετατροπής του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου στην Ερμούπολη σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού, καθώς η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έλαβε προημερών την προέγκριση για τη δημοπράτηση της μελέτης από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το πρώτο φεστιβάλ «Μαζί» θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη, στο Θέατρο Απόλλων, στις 18 και 19 Οκτωβρίου με τίτλο «Από την ευαισθητοποίηση στην κοινωνική αλλαγή». Πρόκειται για μια ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους που ζουν με άνοια και τους φροντιστές τους και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, τους επαγγελματίες υγείας, τους φορείς και όλη την κοινωνία, προκειμένου να γνωριστούν, να συζητήσουν και να χαράξουν κοινή πορεία και κοινούς στόχους. Τα εκπαιδευτήρια De La Salle Σύρου εγκαινιάζουν φέτος τις σχολές γονέων, μια νέα πρωτοβουλία του ψυχοπαιδαγωγικού τμήματος του σχολείου, με στόχο να δημιουργήσουν έναν χώρο ενημέρωσης, ουσιαστικής συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών γύρω από την ανατροφή των παιδιών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες σήμερα. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 5.30 ως τις 7 το απόγευμα στην αίθουσα De La Salle με θέμα social media και εφηβεία από τον έλεγχο στη σύνδεση. Το γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου έκανε τη διαφορά στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό των 10 παικτών μετά την αποβολή του Σάλιακα να σπάει το αίτητο του Παναθηναϊκού με το 1-0 και να τον πλησιάζει στους 2 βαθμούς βάζοντας φωτιά στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τον Όφη και πλησίασε στο -1 τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Η Ελλάς Σύρου γνώρισε την ήττα χθες Κυριακή μέσα στη Σύρου από την Νίκη Βόλου με 0-1. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στη βόρειο-ανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου ο καιρός είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία σημειώνει πτώση. Άνεμοι με εντάσεις ως 5 βοφόρ πνέουν στα πελάγη.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: τα λόγια. Οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια. Μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει. Σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει. Και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

Ανάξιος αν είμαι να μου δοθούν της λύθης τα ελέη. Στα κέρατα του Ταύρου γεννηθήκα, αυτό μπορεί.

μπελιές μας, οι αθώες που πάντα μας ρεύουν. Να ανοίγω κλείνουν κι αυτές δροσισμένες μαζί του. Μαζί με εκείνες που πλάι μας με λύσα βριάζουν. Στην αυλή, στο σαλόνι, στον πολυθόρυβο δρόμο που μας κοιτάνε, μας γνεύουν, γελούν και φαντάζουν. Προς τη ματιά μας και στο όνειρο και με πανέρια στον ώμο.

μας σε γλυκό δάκρυ λουσμένα. Θα μπουν μαζί και θα πλώσουν τα χέρια. Θα μας χαϊδέψουν μαλλιά στον αγέρα σπαραμένα. Θα μας μιλήσουν γλυκά σαν καλύτερα.

μες στο μαϊστράλι. Όπως σαλεύουν να φτάσουν να αγγίσουν στο μόλο. Έτσι τη σέρνει σε μένα κοντά στα κρουγιάλι. Ένα αεράκι να διάσει το τσούρι.

δάχτυλες να προβάλλουν. Από μακριά κι ανθασμένες τα πέρα του κόσμου. Να γίνουν σωστές σιλουέτες.

κι όλο να τρέμει η κουρτίνα κοντά στο φεγγίτι. Όλο να μπόχνουν οι πρώτες λαχτάρα να ειδούνε. Να αντισυδώ να γεμίζουν τέλος το σπίτι. Να μη χωρούν και να μείνουν και στην αυλή

χωρίς να αφήνουν κανένα ίσιο κι αχνάρι. Τις είχα ήδη να μου φέρουν περίσσια τα δώρα, χωρίς να αφήνουν κανέναν ίσιο κι αχνάρι. Τις είχα ήδη να μου φέρνουν περίσσια τα δώρα.

1500 ο Μάρκα Γιάμ έγραψε ένα στιχάκι. Το 1997 ο Θανάσης Κωνσταντίνου έγραψε τη μουσική.

0: Ερμοπόλης.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπόλης είναι 10.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι διαμαρτυρία.

που έγραψε η Φιόνα Apple το 2017 στο τηλέφωνό της για τον Τραμπ. «We don't need your tiny hands anywhere near our underpants», τραγουδά η Φιόνα Apple, και αυτό έγινε λίγο πριν αναλάβει την πρώτη του θητεία ο Τραμπ το 2017. Απόψε στην εκπομπή τραγούδια και το θέμα «Αντί Donald Trump». Τους χειρισμούς του Αμερικανού Πρόεδρου με την πολιτιακή αστυνομία ICE κατακρίνουν εδώ οι U2 με το νέο τους mini-album και το τραγούδι American Obituary.

Καινούριο τραγούδι των U2 κατά του Τραμπ από το mini album Μέρες Στάχτης που μόλις κυκλοφόρησε. Συνεχίζουμε φυσικά με τον Bruce Springsteen και το Streets of Minneapolis.

Ήταν ο Bruce Springsteen με το δικό του anti-Trump song Streets of Minneapolis. Συνεχίζουμε με τον Φινέας. Είναι ο αδελφός και βασικός συνεργάτης της Billie Eilish. Το 2020 έγραψε το τραγούδι Where the Poison Is, κριτικάροντας την κυβέρνηση του Τραμπ τότε για την ανταπόκριση και την αντιμετώπιση στον COVID-19. Το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε και για την αποτροπή ψηφοφόρων να τον ξαναψηφίσουν το 2004, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να το αποτρέψει.

Τον Οκτώβριο του 2020 ο Τζον Φόγκερτι ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παρανόμως χρησιμοποιεί το τραγούδι των Creedence Clearwater Revival Fortunate Son στην προεκλογική του εκστρατεία. Ζήτησε από τον Τραμπ να το αποσύρει, λέγοντας ότι το μήνυμα που θέλει να περάσει με το τραγούδι του είναι εντελώς αντίθετο με αυτό που πρεσβεύει ο Τραμπ. Ακούμε τον Φόγκερτι να τραγουδά το Fortunate Son μαζί με τους Foo Fighters.

Αιγαίο Live 95 και 8, Γιώργος Περής, Δευτέρα βράδυ 10 με 12. Απόψε το θέμα μας είναι τραγούδια ενάντια στον Donald Trump. Συνεχίζουμε με την Amy Mann. Στο τραγούδι της Can't You Tell αναρωτιέται αν κανείς μπορεί να σταματήσει τον Donald Trump. Το έγραψε στη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού Προέδρου και θεωρούσε ότι όλο αυτό ήταν απλά ένα αστείο. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν.

Αυτή ήταν η Amy Mann. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι για το οποίο ο δημιουργός ζήτησε να το αποσύρει από την προεκλογική του καμπάνια ο Τραμπ. Μιλάμε για το Please, Please, Please, Let Me Get What I Want των Smiths, για το οποίο το Γενάρη του 2024 ο κιθαρίστας της μπάντας, ο Johnny Marr, απέτησε να μην χρησιμοποιηθεί ξανά το τραγούδι του σε καμπάνια του Τραμπ.

Πολλοί είναι οι καλλιτέχνες που απαγόρευσαν στον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις. Μετά τους Smiths και οι Arcade Fire, το 2017 έγραψαν το τραγούδι I Give You Power με τη συμμετοχή της Mavis Staples, το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε στην προεκλογική του καμπάνια. Εκείνη την εποχή άμεση ήταν η αντίδραση της μπάντας, που απέτησε να μην ξανασυμβεί αυτό, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο Complete Fucking Nightmare.

Ο περισσότερος κόσμος λοιπόν μιλά για τη σκοτεινή περίοδο της αμερικάνικης ιστορίας. Είναι η δεύτερη θητεία του Donald Trump. Πολλοί μουσικοί έχουν σταθεί απέναντί του, απορρίπτοντας τις ενέργειές του και κυρίως να χρησιμοποιούν την ίδια τους καλλιτεχνική δημιουργία για την δική του διαφήμιση. Κάτι ανάλογο και με τους Death Cab for Cutie, οι οποίοι το 2016 κυκλοφόρησαν το Million Dollar Loan.

Λίγο μετά τα γεγονότα με την πολιτιακή αστυνομία στη Μινεάπολη στην Αμερική, ο Billy Bragg έγραψε ένα καινούριο τραγούδι, το City of Heroes. Γράφτηκε και ηχογραφήθηκε μέσα σε 24 ώρες. Ο Billy Bragg το περιγράφει ως μουσική αντίδραση στην τρομακτική και σοκαριστική δολοφονία του Pretty και στις εικόνες από τη δολοφονία της Good, των δύο πολιτών που έπεσαν νεκροί από τα πυρά του ICE, της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, σε ξεχωριστά περιστατικά κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εντοπισμού και απέλασης μεταναστών.

Στην προεκλογική του καμπάνια για το 2016, ο Τραμπ χρησιμοποίησε το τραγούδι «Here Comes the Sun» των Beatles για να παρουσιάζει στις συγκεντρώσεις την κόρη του Ιβάνκα. Έντονη ήταν η αντίδραση του George Harrison για αυτές του τις ενέργειες και σατυρικά πρότεινε στον Τραμπ αντί του «Here Comes the Sun» να χρησιμοποιήσει το τραγούδι του «Beware of Darkness», «Προσοχή στο σκοτάδι». Μια χαρά το είπε.

Αιγαίο Live 95 και 8, Γιώργος Περής ως τις 12. Τραγούδια ενάντια στον Τραμπ απόψε. Ένας ακόμη καλλιτέχνης που αρνήθηκε την χρήση τραγουδιού του στην προεκλογική του καμπάνια του 2016 είναι ο Elton John και το τραγούδι Rocket Man που χρησιμοποιούσε τότε ο Τραμπ θέλοντας να χαρακτηρίσει τον εαυτό του. Rocket Man. Το ακούμε διασκευασμένο από τον Logan Henderson.

Αυτό ήταν το Rocket Man και πάμε στον Leonard Cohen. Το 2020 απαγόρευσε τη χρήση του τραγουδιού του Hallelujah για την προεκλογική καμπάνια του Τραμπ. Ανταυτού πρότεινε και αυτός με τη σειρά του ένα τραγούδι που ίσως τέριαζε καλύτερα, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος. Φυσικά μιλά και αυτό για σκοτάδι. You want it darker.

Ένας ακόμη πολιτικοποιημένος καλλιτέχνης είναι ο Frank Turner. Πριν από μερικά χρόνια αποφάσισε να γράψει το δικό του τραγούδι κατά του Τραμπ, χρησιμοποιώντας το ίδιο το σλόγγαν του Αμερικανού Προέδρου «Make America Great Again». Όταν όμως το τραγούδι φτάσει στο ρεφρέν, τραγουδάμε «Let's make America great again by making racists ashamed again». Ας κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη, κάνοντας τους ρατσιστές να ντρέπονται. Είναι ο Frank Turner.

Λίγο πριν τις 11 και το μικρό διάλειμμα θα ακούσουμε το γυναικείο ντουέτο Coco Rosie μαζί με τον Anthony στο τραγούδι Smoke 'Em Out, ένα τραγούδι του 2017 ως αντίδραση στην εκλογή του Τραμπ που επανακυκλοφόρησε το 2020 καλώντας τους πολίτες σε ψήφο κατά της επανεκλογής του Αμερικανού Προέδρου. Ένα ακόμη συγκρότημα που έχει εκφράσει έντονη αντίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολλά ακόμη.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

A Change Is Gonna Come, ένα πολιτικό αισιόδοξο τραγούδι από τον Sam Cooke, ένα κλασικό soul τραγούδι, το οποίο τραγουδούν όλοι όσοι ελπίζουν στην αλλαγή που θα έρθει να φύγει, ο Donald Trump. Αφιερωμένο σε τραγούδια κατά του Προέδρου της Αμερικής, η σημερινή εκπομπή. Η Carole King το 2017 επανηχογράφησε το τραγούδι της One Small Voice, το οποίο χρησιμοποιήθηκε εκείνη την εποχή για τις κινητοποιήσεις των γυναικών μέσω οργανώσεων κατά τις εκλογές του Αμερικανού Προέδρου.

Αιγαίο Live 95 και 8, τραγούδια αντί Τραμπ απόψε, και πάμε στον Tim Heidecker μάλλον, για να ακούσουμε το τραγούδι του Trump Talking Nukes. Ο Τραμπ μιλά για πυρηνικά. Ένα από τα κομμάτια που κυκλοφόρησαν τις πρώτες 100 ημέρες της προεδρίας του, στην πρώτη του θητεία. Μια κίνηση μουσικών που μεταξύ άλλων συμμετείχαν και η Angel Olsen, η Toro Imoy, η Hooray for the Riffraff. Εδώ είναι ο Tim Heidecker.

Συνεχίζουμε με τον Passenger, Φεβρουάριος του 2017, και ο κύριος Mike Rosenberg, το πραγματικό του όνομα είναι αυτό, τραγουδά το A Kindly Reminder. Μια χιουμοριστική αλλά και αιχμηρή απάντηση στην εκλογή του Donald Trump ως Προέδρου της Αμερικής. Τα έσοδα από τις πωλήσεις, τις προβολές και το streaming του τραγουδιού δωρίστηκαν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που βοηθούν πρόσφυγες στη Μεσόγειο.

0: see your tax report.
1: Αυτός ήταν ο Passenger. Συνεχίζουμε με το εναλλακτικό country συγκρότημα American Aquarium και από το 2018 το τραγούδι τους The World Is On Fire. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο BJ Barham, ξεκίνησε να γράφει το τραγούδι αμέσως μετά την πρώτη εκλογή του Τραμπ το 2016, επηρεασμένος από το κλίμα πολιτικού διχασμού και φόβου που υπήρχε εκείνη την εποχή και υπάρχει ακόμη τώρα μετά και τη δεύτερη του θητεία.

Το επόμενο έρχεται από τον Moby και το συγκρότημα The Homeland Choir, την χοροδία The Homeland Choir. Το τραγούδι είναι το Trump is on your side. Είναι ένα ηρωνικό τραγούδι που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Project 30 Days, 30 Songs, το οποίο ήταν μια μουσική καμπάνια κατά της υποψηφιότητας του Donald Trump για τις εκλογές στην Αμερική του 2016.

Αυτός ήταν ο Μόμπι. Είστε στον Αιγαίο Live 95 και 8, Γιώργος Περής 10 με 12, Δευτέρα βράδυ. Και απόψε τραγούδια κατά του Τραμπ. Θα μπορούσε να είναι ολόκληρο μουσικό ρεύμα. Όλο αυτό και πολύ ενδιαφέρον φυσικά. Πάμε να ακούσουμε το συγκρότημα από τη Ρωσία Pussy Riot, το φεμινιστικό punk σχήμα που έγραψε το τραγούδι με τον τίτλο του συνθήματος του Τραμπ, κυρίως στην πρώτη του προεκλογική εκστρατεία τον Οκτώβριο του 2016. Make America Great Again. Το θυμάστε πολύ καλά. Εδώ οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για την αποδοχή των προσφύγων, την ενδυνάμωση των γυναικών και τον τερματισμό της βίας κατά των μαύρων. Πόσο αντι-Τραμπ.

πάμε για ένα ακόμη πολιτικό τραγούδι, κλασικό αλλά διασκευασμένο. Το This Land Is Your Land του Woody Guthrie διασκευάζουν εδώ οι Chicano.

Ένας ακόμη σπουδαίος μουσικός στη συνέχεια, ο οποίος αντιτάσσεται σε κάθε ευκαιρία με δηλώσεις του κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Μιλάμε για τον Νίλ Γιάνγκ, ο οποίος απαγόρευσε και το τραγούδι του «Rockin' in the Free World», το οποίο χρησιμοποίησε ο Αμερικάνος πρόεδρος στην προεκλογική του εκστρατεία το 2015-16. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι ακούστηκε στις καμπάνιες του Τραμπ και ο Νίλ Γιάνγκ αναγκάστηκε να γράψει ένα γράμμα, μια επιστολή που δημοσίευσε παντού, στην οποία έλεγε ότι κάθε φορά που τα τραγούδια μου ακούγονται στις προεκλογικές σου συγκεντρώσεις, να θυμάσαι ότι ακούς τη δική μου φωνή. Είναι η φωνή ενός φορολογούμενου Αμερικανού πολίτη που δεν σε υποστηρίζει.

Πριν από ένα περίπου χρόνο, ο Καναδός τραγουδοποιός Martin Kerr διασκεύασε το κλασικό WhatsApp των Four Non Blondes. Εδώ όμως τροποποίησε τους στίχους για να ασκήσει κριτική στο σύγχρονο πολιτικό σκηνικό της Αμερικής, όχι μόνο στον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και στους δισεκατομμυριούχους που παρευρέθηκαν στην ορκομοσία του στη δεύτερη του θητεία στο Καπιτόλιο, τον Ζάκερμπεργκ, τον Μπέζος και τον Ήλον Μάσκ. Οι στίχοι του τραγουδιού που χρησιμοποίησε εδώ ο Martin Kerr κάνουν λόγο για παθολογικούς ψεύτες και εκφράζουν μια κραυγή αγωνίας για το τι συμβαίνει στην Αμερική. What's up, America, από τον Martin Kerr.

0: happened down on Capitol Hill today. The inauguration.
1: Το επόμενο τραγούδι έρχεται από τον Loudon Wainwright και είναι και αυτό σατυρικό, καθώς λέγεται I Had a Dream, αναπολώντας τη σπουδαία ομιλία του Martin Luther King I Have a Dream. Ο Loudon Wainwright το κυκλοφόρησε πριν από την πρώτη εκλογή του Τραμπ το 2016 και χαρακτηρίζει εφιάλτη μια ενδεχόμενη θητεία που δυστυχώς συνέβη του Donald Trump. Και φυσικά δεν συνέβη μία, ήρθε και δεύτερη πολύ αργότερα. Ο Wainwright είχε δηλώσει ότι αν και δεν ήθελε αρχικά να γράψει για τον Τραμπ, έβλεπε πως η κατάσταση γινόταν κάπως περίεργη και ένιωσε την ανάγκη να το κάνει.

Το 2015 οι Aerosmith απέτησαν από τον Donald Trump να αποσύρει το τραγούδι τους Dream On από την πολιτική του καμπάνια. Το ίδιο συνέβη και λίγα χρόνια αργότερα με άλλο τους τραγούδι, το Living On The Edge. Ας ακούσουμε το Dream On.

Ήταν η Aerosmith και συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι που οι δημιουργοί του απαγόρεψαν στον Τραμπ να το χρησιμοποιήσει στην καμπάνια του. Μιλάμε για το High Hopes, τον Panic at the Disco. Ήταν το 2020 όταν ο αρχηγός του συγκροτήματος, Brendon Urie, αντέδρασε έντονα με ανάρτησή του στο X, γράφοντας «Dear Mr. Trump, fuck off, you're not invited, stop playing our song». Ο τραγουδοποιός είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ δεν αντιπροσωπεύει τίποτα από όσα πρεσβεύει το συγκρότημα και παρότρινε τότε τους θαυμαστές του να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους για να ψηφίσουν κατά του Αμερικανού Προέδρου.

σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια προεκλογική τον Οκτώβριο του 2024 ακούστηκε μεταξύ άλλων και το τραγούδι «Hallelujah» του Leonard Cohen στη διασκευή του Rufus Wainwright. Ο τραγουδιστής χαρακτήρισε τη χρήση της φωνής του από τον Τραμπ ως το απόγειο της βλασφημίας και δήλωσε σοκαρισμένος που είδε τους υποστηρικτές του Τραμπ να κοινωνούν με ένα τραγούδι που ο ίδιος θεωρεί οδή στην ανοχή και στην αποδοχή. Έξαλλος ζήτησε την απόσυρση του τραγουδιού από την προεκλογική καμπάνια. Ακούμε τον Rufus Wainwright να διασκευάζει «Hallelujah».

Η ώρα πλησιάζει 12 στην απόψινή εκπομπή. Ακούσαμε καλλιτέχνες που αντιστάθηκαν στον Donald Trump με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Θα κλείσουμε με rap. Ο YG και ο Nipsey Hussle τραγουδούν.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Διάνυμα, στείλε το τραγουδιστή στο πόδι σου.

0: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
1: Τα γόνατα μου κάνουν χρήτσι χρήτσι, μεγαλώνω.

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν

0: σκέφτεσαι με αγάπη όταν τίποτα πια δεν φοράς.
1: Τα μοίρα, τα μάτια σου.
0: Και τίποτα δεν σου πάει καλύτερα από το ίδιο σου το σώμα. Τα όνειρα για να καταλάβεις καλύτερα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Τσιγαράκι στο χεράκι σου στριφτώ. Κι εγώ μέσα τσιγαράκι στο χεράκι σου στριφτώ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.